0: Οσύρου Ερμόπολης. Είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30. Ερμοπολής είναι 4:30.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας. Το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξία σου ασημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησία της ενδόξου του τόπου και υπερθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επίσης επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων,

0: Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυχνιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων

δρόμου, που και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητή εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Κυρίου Ιερονύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του, και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μοιριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σύριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπου σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Τα ρολόγια μας δείχνουν 18 λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Κυριακής. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, Μάκη μου?
1: Έγινε κλοπή. Τους έκλεψαν τους Νορβηγούς, όπως είπε ο μπαμπάς του Χάλαντ. Το είδε στο ποδόσφαιρο, είδε στην Αργεντινή. Έκλεψε η Αργεντινή την νίκη από τους Ελβετούς με αυτή την κόκκινη στους Ελβετούς. Τι γίνεται?
0: Κοίταξε, δεν είδα κανένα από τα δύο μάτς, γιατί στο ένα πρέπει να κοιμόμουν και στο άλλο είχαμε την εκπομπή. Οπότε έτρεχα για τα διάφορα της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Είδα απλά τους πανηγυρισμούς που μεταδώσαμε. Αλλά όλο το μάτς δεν το είδα. Περίμενα από σένα να μας πεις τις λεπτομέρειες.
1: Η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία 2-1. Η Ελβετία αποκλείστηκε από την Αργεντινή 3-1. Άρα λοιπόν προχωράμε. Έχουμε έτσι τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Ο ένας θα είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και ο άλλος θα είναι η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Ο τελικός την επόμενη Κυριακή σε μία εβδομάδα.
0: Πω, χαμός θα γίνει.
1: Παγκόσμιο κύπελλο. Το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, είναι όλοι οι παιδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη περιμένουν πώς και πώς.
0: Νομίζω δούμε. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή και του ποδοσφαίρου και του από τις μεγαλύτερες του αθλητισμού. Εντάξει, γιατί είναι και τα άλλα τα αθλήματα που επίσης έχουν μεγάλες διοργανώσεις. Θες εσύ να μας κάνεις μια έτσι πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να κερδίσει ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει?
1: Η Αγγλία.
0: Έχετε γίνει όλοι Άγγλοι?
1: Όχι, είναι το θέμα ότι έχουν να το πάρουν το 1966, το οποίο σημαίνει ότι πολλά χρόνια, δηλαδή είναι 60 χρόνια, δεν είναι ένα και δύο, και τους βλέπεις ότι το παλεύουν, προσπαθούν. Εντάξει, εχθές το ένα γκολ κατά τη γνώμη μου της Νορβηγίας που ακυρώθηκε για φάουλ του Χάλαντ, μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Γι' αυτό και ο μπαμπάς του Χάλαντ μας έκλεψαν. Μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά επίσης η Αργεντινή εχθές δεν ήταν καλύτερη από την Ελβετία. Πιο τυχερή. Επίσης νομίζω ότι την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Μακράν. Με πολύ άνεση, με παιχταράδες αδιανόητους. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Αν κάποιος ακροατής μπορεί να πει το αντίθετο, να ξέρει ότι το μήνυμα που θα στείλει ίσως δεν μπορέσουμε να το διαβάσουμε για κάποιους τεχνικούς λόγους. Αλλά ναι, δεχόμαστε όλες τις απόψεις.
0: Ναι, τις δεχόμαστε και ξέρεις που θα τις δεχθούμε και θα τις διαβάσουμε στο Viber του σταθμού Air News Radio. Δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες. Μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας, πού σας βρίσκουμε, πώς περνάτε, αν φεύγετε διακοπές, αν ετοιμάζεστε για μπάνιο, αν πίνετε απλά τον καφέ σας, αν σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι. Και φυσικά, αν σας απασχολεί και εσάς το Μουντιάλ και το παρακολουθείτε, θέλουμε και τη δική σας την άποψη για τα δύο τελευταία μάτς. Τώρα, αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και δεν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θέλετε για παράδειγμα να μας στείλετε στο Facebook, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας Ραντάρ Ελληνικοί Χαρακτήρες, Ραντάρ Air News Radio 105,8 για να μας βρείτε πιο εύκολα, και μετά στο Instagram Don't Room, με βρίσκεται εκεί, με ακολουθείτε και τα λέμε και λίγο πιο άμεσα.
1: Αν μάθατε ότι ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος, ότι έχουμε πάλι χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Ιρανικούς στόχους, αν μάθατε ότι και οι Ιρανοί χτυπάνε πάλι πλοία και έχουμε και ένα πλοίο που έχει χτυπηθεί με κυπριακή σημαία, αγνοείται ένας ναυτικός, ένα από τα μέλη του πληρώματος, όλα αυτά είναι, νομίζω δείχνουν το πόσο ρευστό είναι το παγκόσμιο σκηνικό, το πόσο ένας πόλεμος που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, ότι είχε υπογραφεί μια συμφωνία εκεχηρίας, που είχε μείνει στη μέση, που ο καθένας από τους εμπλεκόμενους αντιμερχόμενους διεκδικούσε για τον εαυτό του τη νίκη και την επικράτηση, φαίνεται ότι ξαναρχίζει.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι θα πάρουμε και μία ανάσα με τα καύσιμα, καταλαβαίνεις ότι όλα πια ανατρέπονται, γιατί όλα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τι θα γίνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, και οι περισσότερες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα εδώ τα κυριακάτικα γράφουν όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο. Πριν από λίγο είχαμε και την κυριακάτικη ανασκόπηση στην απόδοση δικαιοσύνης, λοιπόν, για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ 16 ετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασούπολου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν αναφέρεται η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρησμού της Μαρφίν, της οικογένειας και του συναδέλφου τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρεται Μάκη και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα προς την Τουρκία όσον αφορά το κάζους Μπέλι, το οποίο το έθεσε για δεύτερη φορά. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στη σχέση των δύο γειτονικών χωρών, επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
1: Γιατί, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας όπως είναι το ΝΑΤΟ δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω τις οποίες οικοδομήθηκε, και η συνοχή της κρίνεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι για τους Τούρκους ή για τους, για τους φίλους των Τούρκων φαίνεται σαν κάτι τεχνικό, και φαίνεται ότι αυτό θα περιμένουμε πολλά πολλά χρόνια να αλλάξει, γιατί θυμίζω για τους πιο παλιούς ακροατές, τις πιο παλιές ακροάτριες, ότι ήδη από το 1981 ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, στην πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πήγε ως Υπουργός Άμυνας, γιατί παραλλήλως με την Πρωθυπουργία στην αρχή το 1981 ήταν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ζήτησε λοιπόν τότε από τον ΝΑΤΟ στην άτυπη, στην Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, να, δεν υπήρχε κάζους Μπέλι τότε από την Τουρκία, το κάζους Μπέλι ξεκίνησε το 1995, ζήτησε λοιπόν τότε από τους συμμάχους στο άρθρο 5 ακριβώς να συμπεριληφθεί ως ερμηνεία ότι αφορά και την χρήση βίας από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, και προφανώς δεν έγινε δεκτή αυτή η προσπάθεια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε είχε μπλοκάρει την ανακοίνωση, το κομιουνικέ όπως το λέμε των άλλων υπουργών, και ήταν η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που η Υπουργική Σύνοδος δεν είχε βγάλει κοινή ανακοίνωση, κομιουνικέ, συμπεράσματα, ακριβώς γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το έχει μπλοκάρει, επειδή οι σύμμαχοι δεν έκαναν το αυτονόητο κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς, να θεωρήσουν επίθεση εναντίον κράτους μέλους, ακόμη και πιθανή επίθεση από άλλο μέλος της συμμαχίας, και έτσι να αντιδράσουν. Αλλά αυτό οι σύμμαχοι δεν θέλουν να το κάνουν, και γι' αυτό είδες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να κάνει τον διαιτητή, τον επιτίδιο ουδέτερο, και να λέει εγώ είμαι εδώ, τα ξέρω, τα παρατηρώ, πρέπει να μπορώ να παρέμβω αν χρειαστεί κτλ. Και δεν παίρνει θέση ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Τουρκία, στις επιδιώξεις της Τουρκίας και στην απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, αν η Ελλάδα υλοποιήσει κάτι το αυτονόητο. Αποφασίσει κάποια στιγμή δηλαδή να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είδες και χθες αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ιωακιμίδης, που ήταν αποκαλυπτικά.
0: Και είχαμε και σήμερα και την πρώτη παρέμβαση και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό που υπογράμμισε είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με όλο αυτό το παρασκήνιο.
1: Και με τα F-35, για τα F-35 φαίνεται ότι πιέζουν πολύ οι Τούρκοι, γιατί έχουν δώσει ήδη κάποια χρήματα. Ήταν στο πρόγραμμα των F-35 από τις πρώτες χώρες. Ήταν μία από τις πρώτες 9 χώρες που συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατασκευάστρια εταιρεία των F-35 για την ανάπτυξη των μαχητικών. Έχουν πληρώσει ένα ποσό που θεωρούν ότι τους επιτρέπει να αποκτήσουν 6 F-35. Αυτά είναι κατασκευασμένα από το 2019 και είναι σε αποθήκες, και θέλουν να τα πάρουν οι Τούρκοι. Και αν ακριβώς γίνει αυτός ο ελιγμός που φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ και αλλάξει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, μπορούν να πάρουν αυτά τα 6 F-35 πριν τα πάρει η Ελλάδα, που τα πρώτα δύο η Ελλάδα θα τα πάρει το 2028, 2029, ίσως και 2030, γιατί δεν νομίζω ότι θα περάσουν τον Ατλαντικό 2-2. θα έρχονται ίσως ανά τέσσερα. Οπότε
0: και
1: μπορεί...
0: όπως και οι υπόλοιποι σύμμαχοι που θα περιμένουν στη σειρά για να τα παραλάβουν.
1: Ναι, κάποιες χώρες βέβαια έχουν πάρει. Δηλαδή το Ισραήλ έχει πάρει, προφανώς δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχει πάρει η Ιταλία, τα έχουν πάρει τα έχει πάρει η Ολλανδία, τα έχουν πάρει άλλες σκανδιναβικές χώρες και υπάρχει μία σειρά από περιπλοκές. Γιατί ακριβώς επειδή η Τουρκία ήταν μία από τις συνιστώσες χώρες στο πρόγραμμα των F-35, είχε γίνει και ένα εργοστάσιο κατασκευής, επισκευής κινητήρων και υπάρχει το ενδεχόμενο αν ενεργοποιηθεί ξανά αυτό το εργοστάσιο κινητήρες από το Ισραήλ ή από την Ελλάδα για τα F-35 που θα έχουν να πηγαίνουν στην Τουρκία για να επισκευάζονται. Όχι καλό.
0: Όχι καλή εξέλιξη. Βέβαια όλα αυτά είναι ρευστά, γιατί είδαμε και για το Ισραήλ που αναφέρθηκες εκεί που αυτό που είχε υποθεί ότι κάποια θέματα θα τα λύσει το Ισραήλ, πως τώρα πάλι η Τουρκία βρήκε αυτό το παραθυράκι προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, να έχει έναν κομβικό ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία και αντίστοιχα και στη Μέση Ανατολή στα όσα συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, επειδή είπαμε για τα καύσιμα, επαναλαμβάνει στην ανάρτησή του αυτή που ξεκίνησε η Ντόνα να σας διαβάζει ότι θα έχουμε και τον Αύγουστο, κύριε Στέφανε, μία μείωση στην τιμή των καυσίμων και θα επιδοτηθεί το ντίζελ με 5 λεπτά και η αμόλυβδη με 10 λεπτά.
0: Που συνεπάγεται αν πας δηλαδή και κάνεις ένα γέμισμα για να τα κάνουμε τα λιράκια όπως λέμε, γεμίσεις ξέρω εγώ 50 ευρώ την αντλία σου, είναι γύρω στα 5 ευρώ για την αμόλυβδη, στα 2,5 ευρώ κερδίζεις.
2: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 10, Air News Radio 105,8. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα μηνύματα των ακροατών μας έχουν στείλει.
1: Την ομάδα μας θα πούμε, Μαρία Πόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Χανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής, Ντόνα.
0: Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Είναι βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Ζητήσαμε από τον κύριο Σιμόπουλο να μας δώσει λίγο χρόνο για να μιλήσουμε. Ζητήσαμε από τον κύριο Σιμόπουλο να μας δώσει λίγο χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα από τα

0: σε άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην βουλευτή τον κύριο Αναστασιάδη και στον πρώην πρόεδρο της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Ιωακίμοβιτς, σωστά? Και μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι το κρυσφύγετο, ο χώρος που τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κρύβονταν περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου άφησε την, όπου πέθανε, όπου χτυπήθηκε η Μάγια Νέστορα, και πολύ κοντά και στο δικό σας σπίτι.
1: Ναι, ίδια απόσταση, ίδια απόσταση. Η ελληνική αστυνομία από πέρυσι, μετά από τις πολλαπλές επιθέσεις που δέχτηκα, είχε καταλήξει κάποιες υπηρεσίες της ότι πραγματικά υποψιαζόταν ότι θα υπήρχε κάποιο ορμητήριο εκεί κοντά στο σπίτι μου, κάτι το οποίο απεδείχθη με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην οικογένεια, στο το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Νέστορα. Πιθανώς με την εξέλιξη των ερευνών να προκύψει ότι ήταν το ορμητήριο τελικά και αυτόν που έβαλαν στους εμπρηστικούς μηχανισμούς και στο δικό μου σπίτι, αλλά μένει να αποδειχθεί. Τότε υπήρχε προκήρυξη. Πυρήνες της επαναστατικής βίας είχαν αναλάβει την προκήρυξη της επίθεσης σε μένα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν είχα στο σπίτι πιλωτή, μπορεί να είχαμε κάποια ίδια κατάληξη. Απλώς σε μένα δεν υπήρχε πιλωτή, οπότε άφησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς έξω από την εξώπορτα, στην εξώπορτα δίπλα δηλαδή.
2: Ναι. Οπότε σας είχαν προειδοποιήσει, δηλαδή, να είστε και εσείς πιο προσεκτικός τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, μου είχαν πει να ενισχύσουν την ασφάλεια πιθανώς και με μόνιμη παρουσία, αλλά έχω την άποψη ότι εδώ έχουμε δύο αστυνομικούς και κάποιοι πολίτες ενανιώνονται σε αυτό. Φανταστείτε να είχαμε τέσσερις αστυνομικούς, τι θα έλεγαν κάποιοι πολίτες μας που τα βγάζουν πέρα έξω δύσκολα. Οπότε δεν ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο και γενικά να μην υπάρχει μόνιμη παρουσία αστυνομία στη γειτονιά. Δεν το ήθελα.
0: Ναι, για να μην θεωρήσετε εξ αυτού ότι μπορεί να κάποιοι να θέλουν να σας κάνουν κακό.
1: Θα έλεγα ότι εντάξει, έτσι η στοχοποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να λέω αυτά τα οποία.
0: Γίνεται κάτι στη Θεσσαλονίκη που περνάει κάτω από τα ραντάρ?
1: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και είναι ένας χώρος λοιπόν όπου πάντα τα πανεπιστήμια έχουν την τιμητική τους όσον αφορά τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, ίσως αυτή η ομάδα, αυτές οι ομάδες έχουν εντονότερη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Εκτίμηση κάνω βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει αποτραπεί, να έχει προβλεφθεί αυτή η επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη της 1ης Ιουλίου, από την οποία επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός της Μάγιας Νέστορα?
1: Τώρα αν το δούμε έτσι απλά, θα έλεγα με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε άλλα 200-300 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί η επίθεση έγινε σε έναν πρώην βουλευτή. Ναι. Σε έναν στέλεχος του κόμματος και σε μία πολιτεύτρια. Δηλαδή υπό την έννοια αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνολική η αντιμετώπιση του φαινομένου. Και βέβαια έχω κάνει και όχι πρόταση, θα έλεγα έβαλα και στο δημόσιο διάλογο μία άποψη, μήπως για ορισμένες παράνομες πράξεις κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τη μετατροπή των αδικημάτων σε κακουργήματα από κοινωνήματα.
2: Αναφέρεστε στις καταλήψεις.
1: Κοιτάξτε, ναι, βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, πρέπει να είναι προϋποθέσεις, παραμέτρους, γιατί μπορεί να υπάρχει κατάληψη ας πούμε από ένα φοιτητικό σύλλογο ας πούμε για μια ώρα για κάποιο λόγο με ένα αίτημα, ή να υπάρχει μια κατάληψη των γραφείων μιας εταιρείας η οποία δεν πληρώνει από συνδικαλιστές γιατί δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν είναι μια απλή συζήτηση, την κατανοώ και ούτε είμαι νομικός, αλλά βάζω στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση να δούμε μη

0: πως κάποιες από τις παράνομες πράξεις, από τα αδικήματα, αυστηροποιήσουμε την τιμωρία τους.
1: Από τα άλλα κόμματα, η στάση που ακολουθείτε, πώς σχολιάζεται από σας, πώς την κρίνετε?
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την δολοφονία, υπήρχε γενική καταδίκη, εκτός από μία ελάχιστη που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος, εξαίρεση. Από την άλλη όμως, αν καλέσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδείγματος χάρη, να καταδικάσουν τις επισκέψεις στα σπίτια με μπογιές και συνθήματα, με τρικάκια μασκοφόρων, δεν θα το κάνουν. Θέλω να πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βέβαια δεν είναι στη φάση που κάποια θεωρούσαν, ότι το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο ήταν πλημέλημα και όχι κακούργημα. Δεν έχουν περάσει στη φάση την οποία εγώ καταγγέλω και λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι έμεσα δίνουν μια πολιτική κάλυψη σε κάποιες τέτοιες ενέργειες, αποκαλώντας τις ακτιβιστικές. Στο τέλος όμως, μέσα από αυτές τις ενέργειες προκύπτουν και οι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι ρίχνουν τρικάκια, βάζουν μπογιές ή με μάσκες έρχονται στα σπίτια μας, καταλήγουν να είναι δολοφόνοι. Δεν ισοπεδώνω, αλλά θεωρώ ότι φυτώρια και τέτοιων εγκληματικών πράξεων είναι και αυτά τα αδικήματα.
2: Ναι. Τώρα μιλήσατε για συνολική αντιμετώπιση. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει?
0: Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτό που λέω. Ίσως να γίνει μια νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία μέσα από νομικούς θα δει μήπως ενισχύσουμε το οπλοστάσιο μας. Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτή. Αλλά η πραγματική αντιμετώπιση πρέπει να έρθει και από το να μην δίνουν έμεσα, όχι άμεσα, πολιτική κάλυψη κάποια κόμματα σε τέτοιες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε, για αυτή την παρέμβαση και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο θέμα της Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θαρσίβουλο Κονταξίνο, δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονταξί.
1: Καλημέρα, τέλος σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, κύριε Κονταξί. Εσείς πώς είστε μετά την είδηση αυτή? Ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι 16 χρόνια μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 κατηγορούνται 3 πρόσωπα για αυτή την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο των 3 προσώπων, μεταξύ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου?
1: Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε. Κεραυνός εν εθρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον, ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μιας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
2: Κύριε Κονταξί, εσείς ποιες οικογένειες, πόσες οικογένειες
1: των τραυματιστέντων και διασωθέντων, 11.
2: Συνολικά και τους 11 δηλαδή?
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Σας έχουν πει κάτι οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπείτε ότι κάπως...
1: Με μερικούς, γιατί όλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου και ο καθένας τράβηξε δρόμο μακριά από το συμβάν, με υποστήριξη από ειδικούς κτλ. Με μερικούς έχει χαθεί επαφή, με αυτούς που προς το παρόν επικοινωνούμε. Ξέρετε, από τη μία αισθάνονται μια υπερχόμενη δικαίωση λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν και ελπίζουν.
2: Αναπολούν, εννοείται ότι τα θυμούνται, υποθέτω, με τρόμο.
1: Τα αναφέρουν στη μνήμη τους.
2: Τα επαναφέρουν, ναι.
1: Τα επαναφέρουν και γίνεται δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο απλή.
0: Με τις οικογένειες των θυμάτων, εσείς ή οι άνθρωποι που εκπροσωπείτε, έχετε επικοινωνήσει με αφορμή αυτές τις εξελίξεις?
1: Ναι, και αναμένουν όλοι διστακτικά τι θα λέει η δικογραφία.
2: Ναι. Πότε αναμένετε να έχετε στα χέρια σας αυτή την δικογραφία?
1: Υποθέτω θα μας καλέσει η κυρία ανακρίτρια κάποια στιγμή για να μας θέσει υπόψη την δικογραφία.
2: Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, μιας υπόθεσης που όπως είπατε έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα 16 χρόνια, εκλήθησαν κάποιοι από τους 11 επιζήσαντες?
1: Στην προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει το προηγούμενο δικαστήριο πάλι με επιστολή ανώνυμη που υπεδείκνε κάποια πρόσωπα, ναι, είχαν κληθεί, δεν τους είχαν αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν μπορούν και αν θα γνωρίσουν μέσα στο πλήθος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, το έχουν καταθέσει ήδη από τις αρχικές δίκες, είναι το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν 3, ήταν 12 με 15 άτομα που ένας ενθάρρυνε τον άλλον, υπήρχε επικεφαλής, υπήρχε βία, μίσος, διότι καλούσαν οι υπάλληλοι να αποφύγουν να ρίξουν δεύτερη, τρίτη μολότοφ κτλ. Και αυτοί παρά τα αυτά προχώρησαν.
2: Πόσες μολότοφ δηλαδή είχαν ρίξει και επίσης εκτός από
1: ασφάλεια,
2: τις...
1: Με ασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς, σίγουρα πάντως υπολογίζουμε 3.
2: Άρα λοιπόν ένας από τα 15 μέλη αυτής της ομάδας προέβη στη θράψη του Ιαλοπίνακα,
1: ναι, αφού έσπασε μια Βαριοπούλα.
2: Ωραία, ναι. Έσπασε λοιπόν την Τζαμαρία με τη Βαριοπούλα. Γυρίζουμε πίσω στις 5 Μαΐου του 2010. Ρίχνει έφλεκτο υγρό, το οποίο ήταν ένα υγρό το οποίο κάνει ακόμη χειρότερη τη δράση της μολότοφ, και κάποιοι άλλοι ρίχνουν αυτές τις 2-3 μολότοφ.
1: Ναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής, γιατί εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, αν θέλετε, που διευρύνει το συλλογικό τραύμα. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι πλην αυτής της μικρής ομάδος, οι οποίοι παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, φωνάζοντας συνθήματα αφήστε τους να καούνε. Αυτά είναι θύματα της ελληνικής κοινωνίας που ζουν κάπου δίπλα μας, έτσι. Μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Φρίκι, κύριε Κονταξί.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα περάσαν 16 χρόνια. Αυτό που συζητούμε κιόλας είναι και το πώς αλλάζει και η τεχνολογία την εγκληματολογική έρευνα, και κάπως έτσι βλέπουμε υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει στο παρελθόν να ξεκολλούν.
1: να έχετε δίκιο. Ακόμα να σας πω και σε κάτι που ήταν προγενέστερο, ας πούμε στον έλεγχο του DNA, σε πολλές υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυσχερής. Πλέον είναι ευχερής. Ναι. Η εξέλιξη νομίζω θα βοηθήσει.
2: Από, από τις πηγές σας εσείς, επειδή είπατε πάλι με ανώνυμη επιστολή, θεωρείτε ότι η βασική πηγή είναι αυτό το email που φαίνεται, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, ότι εστάλει προς τις αρμόδιες αρχές και αναφερόταν στα πρόσωπα που φαίνεται...
1: Δείτε, δεν θα είμαι αξιόπιστος ό,τι να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω, η πληροφορία, η οποία δεν είναι έγκυρα, δεν είναι διασταυρωμένη, είναι το email, δεν υπέδειξε πρόσωπα, υπέδειξε τον χώρο που βρισκόταν ένα στικάκι. Και εκεί πήγαν οι αστυνομικές αρχές και βρήκαν το στικάκι. Σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Στο οποίο τι περιλαμβανόταν?
1: Στο οποίο περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, εδώ κάνω υποθέσεις, τα ονόματα των συγκεκριμένων.
2: Μα είναι μυστηριώδες ούτως ή άλλως.
1: Είναι μυστηριώδες όλη η προσέγγιση, έχετε δίκιο, ναι.
2: Και αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να καταλήξει, γιατί από μια συγκεκριμένη πλευρά, τώρα εσείς ως δικηγόρος έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, να μην χαρακτηρίσουμε, ήδη αρχίζουν και λέγονται και, και πώς θα αποδειχθεί 16 χρόνια μετά και πώς θα βρεθεί το γενετικό υλικό και πώς κάποιος θα...
1: Τα 16 χρόνια δεν είναι μακριά, αν πράγματι υπάρχουν τα στοιχεία. Σας σημειώστε επίσης ότι αυτή η παραφιλολογική συνήθεια που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ή δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό μέσο επίσημα, αναγνωρίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εάν, ας πούμε, υπήρχε μαρτυρική κατάθεση, επειδή το αναφέρατε, και υποδεικνύει τον κύριο Πολάτο, τον κύριο Κονταξή ή οποιονδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Αν υπάρχει ταυτότητα, ας πούμε, μια άλλη πληροφόρηση λέει από το ίδιο πρόσωπο ότι το τσαντάκι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε.
2: Αυτά τα τρία αστέρια.
1: Ναι, ναι, στον συγκεκριμένο δράστη, είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη. Δεν είναι απλό. Εκτός εάν ο φερόμενος ως δράστης πει, δεν ήταν δικό μου, το πήρα από τον Κονταξή, το πήρα από κάποιον άλλο. Αλλά και πάλι είναι η αρχή ενός μύτου της Αριάδνης.
2: Ναι. Και είναι μια υπόθεση που πραγματικά ήταν μια ντροπή για τη δημοκρατία μας, είναι μια ντροπή για την πολιτεία, είναι μια ντροπή νομίζω ακόμη και για τους ανθρώπους. Βάλατε πολύ σωστά την παράμετρο των ανθρώπων που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, που δεν επέτρεπαν στην γεμάτη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα και δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά να σπεύσουν, όχι μόνο να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να βάλουν και τις κλίμακες για να κατέβουν.
0: Για να μπορέσουν να κατέβουν τους εργαζόμενους.
1: Οι εγκλωβιστέντες.
2: Οι εγκλωβιστέντες στο μπαλκόνι, αυτές τις εγκλωβιστέντες. Κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν στο μπαλκόνι και αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που
1: κυκλοφορούν. Κυρία Καραγιάννη.
0: Δεν μπορούσαμε να το
1: βλέψουμε. Κυρία Καραγιάννη, ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο που πληγώνει και το συλλογικό τραύμα, το οποίο πρέπει να υπολοθεί, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τους διασωθέντες, είναι το γεγονός ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, και δεν αναφέρομαι σε λογικές παραβατικών ομάδων, προσπάθησαν να στείλουν στην ιστορική λύθη και να απαξιώσουν το συμβάν. Αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς και θεσμικοί φορείς που δεν παρενέβησαν σε αυτή τη δίκη, ενώ παρενέβησαν σε άλλες. Υπέρ κατηγορουμένων ή τη κατηγορία κτλ.
2: Από ποιου θεσμικού φορεί θα το περιμένατε?
1: Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
2: Ναι.
1: Η οποία εμφανίστηκε στα Τέμπη, ενώ δεν εμφανίστηκε εκεί, δεν εμφανίστηκε στο ΜΑΤ. Είναι πολύ απλά. Αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που με ανακοινώσει δεν καταδικάζουν, παραδείγματο χάρη, την καταστροφή του μνημείου κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα.
0: Ναι, γιατί το είχαμε δει και στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν, όπου άγνωστοι είχαν βεβηλώσει.
1: Κατά επανάληψη, δυστυχώς.
2: Κύριε Κονταξή, ακούτε τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων υπαλλήλων της Μαρφής από την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Μας είπατε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναδίφησης των στοιχείων και της επανεξέτασης της υπόθεσης των τελευταίων χρόνων από το εγκληματολογικό, από το ανθρωποκτονιών, από τη διεύθυνση ψηφιακών πιστηρίων, δεν εκλήθητε εσείς ή οι πελάτες σας ή κάποια άλλα πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφίν της στη Σταδία.
1: Δεν είναι δικονομικά περίεργο από την εξής έννοια. Προφανώς, γιατί οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται υποχρεωτικά εκ του νόμου, ναι, με τις εισαγγελικές αρχές και οι εισαγγελικές με τις δικαστικές. Προκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προφανώς για την βεβαιότητα της σύλληψης των συγκεκριμένων προσώπων, και παρεπέψαν στον αρμόδιο ανακριτή. Ο αρμόδιος ανακριτής, ο οποίος είναι τακτικός δικαστής και θα δημιουργεί στην ανάκριση, θα καλέσει όλα τα θύματα, όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους φορείς. Δεν υπήρξε κάποια παρανομία ή κάποια παράκαμψη ουσιώδους τύπου. Δεν υπήρξε.
2: Όχι, όχι. Άρα θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα προφανώς θα πρέπει να κληθούν για να δουν.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Καταρχάς να ταυτοποιήσουν. Θα μου πείτε, μετά από 16 χρόνια, τι ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του θανάτου εκείνη τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κληθεί.
2: Μας είπατε για το πόσο δύσκολο είναι για τους επιζήσαντες όλα αυτά τα χρόνια να διώξουν αυτές τις εικόνες της φρίκης, να διώξουν αυτούς τους εφιάλτες.
1: Ξέρετε,
2: μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο.
1: Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν δύο μεγέθη εδώ. Το πρώτο είναι ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπής. Κρατήστε το αξιοπρεπής σε σύγκριση με άλλα συμβάντα. Το δεύτερο είναι ότι είδατε ότι επί 16 χρόνια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν εμφανίστηκε, και δεν είναι υπόδειξη του υπερασπιστή. Είναι ακριβώς υπόδειξη των ειδικών που τους στήριζαν ψυχολογικά.
2: No. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Ήταν τόσο βαρύ και είναι τόσο βαρύ το τραύμα το οποίο
1: είναι ακριβώς. Πολλοί άλλαξαν εργασίες, μετακίνηθηκαν σε επαρχίες, μετακίνηθηκαν δηλαδή σε άλλους χώρους κτλ.
2: Τρομερό.
1: Τρομερό, δυστυχώς.
2: Κύριε Κονταξή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τρασίβουλος Κονταξής είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων πρώην υπαλλήλων στην τράπεζα Μαρφίν από την δολοφονική εμπριστική επίθεση αγνώστων την 5η Μαΐου του 2010.
0: Γιατί έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πλέον βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη, και να δούμε και τελικά αν όντως τα άτομα που έχουν συλληφθεί θα προχωρήσει η διαδικασία, αν είναι ταυτοποιηθούν.
2: Υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι απλό ότι συνελήφθησαν δύο, ούτε είναι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν για διακρύβωση στοιχείων. Φαίνεται ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Φαίνεται ότι όταν οι αστυνομικές αρχές πήγαν αυτά τα στοιχεία στις ανακριτικές και τις εισαγγελικές αρχές, είπαν οι δικαστικοί, πιάστε τους. Και έχουμε και το τρίτο πρόσωπο που είναι στη Βρετανία και έχει δηλώσει την αθωότητά της αφενός, αλλά και την προθυμία της να επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις.
0: Και υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας περιέγραψε και ο κύριος Κονταξής, κάποιος των οποίων τους εκπροσωπεί, που ζουν με τις συνέπειες, ζουν με το τραύμα και ζουν και με την απώλεια.
2: Όλοι τους νομίζω ότι προσπαθώντας και μόνο να μπούμε στη θέση τους για να σκεφτούμε τι μπορεί να πέρασαν, φρίκοι αισθανόμαστε. Οπότε πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά, και κυρίως για την αδιανόητη ντροπή των άλλων που φλέγεται ένα κτίριο, ξέρεις ότι είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα, ακούς τις ηκεσίες τους, τα παρακάλια τους, τα κλάματά τους,
0: τους βλέπεις στο μπαλκόνι,
2: τους βλέπεις και δεν αφήνεις. Όχι, δεν κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κατεβάσεις, αλλά αποτρέπεις, εμποδίζεις το πυροσβεστικό να πάει και να τους κατεβάσει, να σβήσει τη φωτιά. Τι να πω.
0: Αφήστε τους να καούν, δεν λέγεται αυτή η φράση. Λοιπόν, η ώρα όμως πλησιάζει 11, που σημαίνει ότι εμείς, Μάκη, θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, για να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όμως θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Θες να κάνεις ένα teaser? Όχι.
2: Λοιπόν, περάστε. Λοιπόν, διαλέχτηκε. Έχουμε για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα τεχνικά επαγγέλματα και το αν είναι μια πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης το να στραφεί σε τεχνικό επάγγελμα, αν θα είναι προσοδοφόρο αυτό. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την αιμοδοσία, διότι κάθε καλοκαίρι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, και η αύξηση αυτή είναι σημαντική. Όσοι μπορούμε να δώσουμε αίμα, καλό είναι να πηγαίνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Να σταματήσω.
0: Εγώ αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό, όχι αεροσκάφους, για να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Διάδρομο ή...
0: καλύτερα διάδρομο στη μέση. Εντάξει. Να είμαστε σίγουροι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disability is within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, ανέφερε. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα δηληστήρια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και δεύτερο σκάφο στα στενά του Ορμούζα ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλουντέντιν, στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Το Αμερικανικό Διοικητήριο ανέφερε επίσης πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊτών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας και στην απειλή του Κάζους Μπέλι, χαρακτηρίζοντας το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των ΗΕ να υπάρχει εκπεφαρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας, ανέφερε. Αναφερόμενο σε επαφές της τουρκικής ηγεσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρσέλη. Αρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν θα γυρίσουμε σε χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Newsbomb. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11.
1: Αχα.
0: Κάνε μια ευχή. Όταν 11 και 11 δεν λένε πάντα κάνε μια ευχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.
1: Ναι, έτσι λένε, κάνε μια ευχή. Γιατί μας είπανε και μετά εμείς τους είπαμε. Και μετά μας έδειξαν και τους δείξαμε. Και αφού έκαναν και κάναμε.
0: Με τον Εδεσαϊκό, τι σχέση έχεις?
1: Πομπερή πόλη Έδεσα. Μια μεγάλη καλημέρα, μια παγωμένη καλημέρα στην Έδεσα. Γιατί με τις θερμοκρασίες εκεί που είναι σήμερα και τι έρχεται, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα έρχονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Και μη βιαστείς να πεις, εντάξει, μέχρι τώρα το καλοκαιράκι είναι καλό και οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι σε επίπεδα φυσιολογικά. Τι θα πει αυτό, δηλαδή? Πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά μέχρι το τέλος του μήνα και πρέπει συνέχεια να έχουμε τις θερμοκρασίες στα 20 και μετά να αρχίζουν οι συζητήσεις. Όχι, κατέβασε το λίγο στους 18. Η σωστή θερμοκρασία είναι στους 24. Ναι, αλλά δεν μπορώ και όταν βγαίνει έξω.
0: Το χειρότερο αυτή η κουβέντα είναι όταν γίνεται στο γραφείο.
1: Γίνεται στο γραφείο αυτή η κουβέντα, πες μου.
0: Με το air-condition.
1: Μιλάς με το air-condition, Ντόνα?
0: Ναι. Εγώ του λέω, μια χαρά είσαι. Θα έρθει μετά άλλο συνάδελφος. Α, παπά, εδώ πέρα κρύο. Πρέπει να την ανεβάσουμε την θερμοκρασία. Άλλος θα έρθει μετά να σου πει, δεν μπορώ, θα πάθω ψήξη. Καλύτερα να το κλείσουμε τελείως. Ποιος αποφασίζει μετά για όλα αυτά?
1: Το EI.
0: Το EI. Μήπως το HR.
1: Το AI. Πρέπει να βάλετε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνητή ευφυΐα, το ερώτημα. Είμαστε 4 άνθρωποι στο γραφείο. Έχουμε ένα κλιματιστικό 18.000 BTU. Ποια είναι η κατάλληλη ενδεδειγμένη σωστή θερμοκρασία για το χώρο?
0: Να μην πάρουμε έναν ειδικό τηλέφωνο, πρέπει να το βάλουμε στο AI.
1: Μα νομίζω ότι πια καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ηλικιών, δεν θέλω να πω φύλλα, περισσότερο από οτιδήποτε για το παραμικρό ρωτούν το AI. Έχεις κάποια εφίδρωση, έχεις κάποια θερμοκρασία και νομίζεις ότι είναι λίγο υψηλότερη από το κανονικό. Έχεις να κάνεις ένα τραπέζι σε κάποιους φίλους, ρωτάς το AI. Είμαστε 4 άνθρωποι. Ο ένας δεν τρώει κρέας. Ο άλλος θέλει τη σαλάτα χωρίς τυρί. Τι πρέπει να παραγγείλουμε και πόσες μερίδες από το κοτόπουλο πρέπει να πάρουμε και τι πρέπει να κάνουμε με την πίτσα, πόσες πρέπει να παραγγείλουμε, το ξέρεις? Γίνεται και αυτό.
0: Το χειρότερο είναι όταν όμως ζητάς ιατρικές συμβουλές, που μπορεί αυτό να είναι και λίγο επικίνδυνο, να το πω ευγενικά.
1: Άρα ξέρεις κάποιον να ζητάει ιατρικές συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ναι, δεν έχεις ακούσει πολλές φορές?
1: Δεν
0: έχω,
1: ξέρω,
0: αυτό από γνωστούς. Βέβαια. Και εγώ θα βάλω εδώ πέρα, είμαστε 4 άνθρωποι. Πώς το είπες? Να δω τι θα μου απαντήσει, θα το κάνουμε διαδραστικό.
1: Είμαστε,
0: στο γραφείο.
1: Είμαστε 4 άνθρωποι.
0: Στο γραφείο.
1: Ναι. Θα ρωτήσουμε για τον κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ποια είναι η σωστή
1: θέση? 3 κορίτσια και ένα αγόρι.
0: Έχει και αυτό σημασία.
1: Όλα έχουν σημασία.
0: 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ακούτε και τα πλήκτρα, γιατί όντως το κάνουμε αυτό το πείραμα. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ναι.
1: Τα 2 κορίτσια.
0: Τα 2 κορίτσια, ναι.
1: Έχουν βαμμένα κόκκινα νύχια.
0: Έλα, βρε σημάκι τώρα.
1: Α, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Όχι, λες. Και με βάση και το γράφο.
1: Μήπως παίζει διαφορά στη θερμοκρασία, μήπως πρέπει. Όχι. Εντάξει, εντάξει.
0: Διαφωνούμε λοιπόν για τη θερμοκρασία.
1: Δεν θα πει διαφωνούμε. Θέλουμε την παρέμβασή σου.
0: Θέλουμε
1: την πολύτιμη αρρωγή σου.
0: Ναι. Πόσο θα πρέπει
1: να διαμορφώσουμε, το ύψος της θερμοκρασίας.
0: Το ύψος της θερμοκρασίας.
1: Ώστε
0: του air condition, δεν το είπαμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ώστε
1: να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις μας, την απόδοσή μας κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Με τρόπο
0: κατά
1: ώστε να μην ζεσθενόμαστε, να μην κρυώνουμε.
0: Καλοκαιριού. Αν βγάλει άκρη από αυτά που του γράψα. Αν στόχος σας είναι άνεση, συγκέντρωση και παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας το καλοκαίρι, τότε η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως 24 με 26 βαθμοί ως ρύθμιση του κλιματιστικού. Για τους περισσότερους ανθρώπους σε γραφείο, το 25 αποτελεί μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός ότι είστε 3 γυναίκες και ένας άνδρας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, επειδή κατά μέσο όρο οι γυναίκες αισθάνονται το κρύο πιο έντονα από τους άνδρες. Έτσι, αν ο άντρας ζεσταίνεται εύκολα και οι γυναίκες κρυώνουν, δοκιμάστε 25 με 26. Αν όλοι αισθάνεστε ζέστη, ξεκινήστε το 24-25. Για ακόμα καλύτερη άνεση, μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας πάνω σας. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και διατηρήστε την εργασία περίπου στα 40-60, αν το κλιματιστικό το υποστηρίζει. Και λέει, αν για μια ομάδα σαν τη δική σας, θα πρότεινα να ξεκινήσετε με 25 βαθμούς για 1 με 2 ημέρες.
1: να σου πω κάτι. Το είδες ότι το AI τελικά είναι άχρηστο? Ότι επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λένε ότι είναι άχρηστο? Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς όλες αυτές τις φιωριτούρες, χωρίς όλες αυτές τις, κάποιοι θα έλεγαν παραλαπίπες, αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά τα λόγια. Από την αρχή δεν είπαμε στους 24-25. Πρέπει να κάνει όλο αυτό την εισαγωγή, όλο αυτό το.
0: Ένα, αλλά του βάλαμε κι εμείς πολλές παραμέτρους.
1: Johnny Five, many elements. Ναι, εντάξει, γιατί θα το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, ναι, εδώ βλέπεις ότι πραγματικά θα το βάλουμε λοιπόν. Έστω ότι βάζουμε τον κλιματισμό στους 25-26. Ναι. Εσείς θα φύγετε πρώτες. Θα πείτε, δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
0: Στους 25. Δεν μπορώ. Όντως, θα πούμε ζεσταινόμαστε.
1: Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Κατέβασε το λίγο. Πώς θα ζήσουμε με αυτή τη ζέστη? Και μετά θα το κατεβάσουμε στους 22. Και μετά θα αρχίσετε έπειτα από ένα λεπτό. Δεν μπορώ. Παγώνω. Δυναμώσε το. Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολα πράγματα και γι' αυτό εδώ χρειάζεσαι έναν ψυκτικό, έναν άνθρωπο να σου πει ανάλογα με το κλιματιστικό που πρέπει να το πας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη στα τεχνικά επαγγέλματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο. Κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα κύριε Βολάτο, καλημέρα κυρία Ανδρούτσα.
0: Είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας. Όταν λες, ας πούμε, πω, άντε βρες τώρα έναν υδραυλικό, άντε βρες έναν ηλεκτρολόγο.
2: Έχει
0: καλή ώρα, θέλουμε τώρα κάποιον να μας ρυθμίσει εδώ το air condition.
2: Το air condition.
0: Όντως υπάρχει αυτή η έλλειψη.
2: Όντως υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, αλλά και γενικότερα στην παραγωγή. Έλλειψη τεχνητών, εξειδικευμένων τεχνικών χεριών, αλλά και ανειδικών. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι. Και μια έρευνα που κάναμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με την KPMG, ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έδειξε είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψη χεριών υπαλλήλων.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε τώρα πολλά χρόνια?
2: Όχι κύριε Ανδρούτσα, είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από παλιά και ήρθαμε από μια οικονομική κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση, που πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επάγγελμα. Φύγαν και δεν βγήκαν νέοι τεχνίτες. Μετά είναι η κουλτούρα όλων εμάς των γονέων που θέλουμε τα παιδιά μας ντε και καλά να σπουδάσουμε. Δεν θεωρούμε το τεχνικό επάγγελμα, το θεωρούμε υποτιμητικό. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και σας λέω ότι ένα τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης για ένα παιδί, επιλογή ανάγκης. Πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και πιστέψτε μου ότι μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά και να φτάσει όπου θέλει.
1: Μισό λεπτό. Εσείς τώρα ως ηλεκτρολόγος πόσους βοηθούς έχετε, πόσους συνεργάτες έχετε?
2: Εμένα το δικό μου συνεργείο αυτή τη στιγμή έχει 6 άτομα.
1: Όχι και λίγους.
2: Όχι και λίγος, όχι και πολλούς, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω. Βέβαια υπάρχουν και οι συνεργείες με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι αν έχουμε κάποιο έργο λίγο μεγαλύτερο μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο.
1: Και οι συνεργάτες σας και εσείς δουλεύετε 8 ώρες, δουλεύετε 10 ώρες, δουλεύετε αναλόγως του όγκου και του φόρτου των εργασιών που πρέπει να εξυπηρετήσετε?
2: Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Το ωράριό μας είναι πενθήμερο 8 ώρο, εάν χρειαστεί να εργαστούμε κάτι παραπάνω. Εμάς ακόμα δεν μας έχουν βάλει, δεν έχουμε μπει στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οπότε προδηλώνουμε τις υπερορίες.
1: Στην Εργάνη.
2: Ναι, στην Εργάνη είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν ξέρουν, δεν μπορεί να γνωρίζεις.
1: Από πριν, πόσες ώρες περισσότερο θα χρειαστεί να δουλέψεις?
2: Έρχομαι τώρα να σας φτιάξω το κλιματιστικό ή τα φωτιστικά σας στο στούντιο και δεν τελειώνουμε στις 3 που πρέπει να σχολάσουμε. Θέλουμε άλλη μία ώρα. Θα πρέπει να σας αφήσω σβηστά και να φύγω για να έρθω την επόμενη ώρα. Ή να έχω το λογιστή stand-by να πατήσω το κουμπί στην Εργάνη. Έχουμε τα θεματάκια μας. Είναι πολύ καλή η ψηφιοποίηση, έτσι, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά πρέπει να βρούμε και σωστές ροές, να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να τα κάνουμε και λίγο πιο ευέλικτα θα έλεγα.
1: Σε ποια επαγγέλματα, κύριε Δαμίγο, για να τα πούμε όλα, να μην παραλείψουμε τίποτα. Σε ποια επαγγέλματα τεχνικά σημειώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις? Στα επαγγέλματα της οικοδομής. Ένας φίλος μηχανικός μου έλεγε, στην οικοδομή μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγες παντού ελληνικά και όσοι τεχνίτες ήταν αλλοδαποί και αυτοί αναγκάζονταν να μάθουν πολλές ώρες ελληνικά για να μπορούν να συνεννοούνται με τα αμαστόρια, όπως λέγαμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ακούς την οικοδομή ελληνικά, σπανιότατα, μου λέει.
2: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στις οικοδομές είναι ο πύργος της Βαβέλ. Τη μόνη γλώσσα που δεν ακούς είναι τα ελληνικά.
1: Ναι. Πάντως, αν χρειαστεί να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, να ξέρετε ότι αυτό θα σας διατηρήσει νέους. Είχαμε μια συζήτηση κτλ. Όσες περισσότερες ξένες γλώσσες μαθαίνετε, τόσο το καλύτερα για να μείνετε νέος.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι, να επαναφέρουμε το σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, αυτό που κάναμε παλιότερα στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά.
1: Πώς το λέγανε, ΣΕΠ το λέγανε, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, σωστά. Μα ήταν η ώρα του χαβαλέ, κύριε Δαμίγο, τώρα μεταξύ μας.
2: Ήταν η ώρα του χαβαλέ, αλλά κάτι έμενε.
1: Ναι.
2: Να μπορέσουμε σαφέστατα και εμείς σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς μην ξεχνάτε, ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός ως προς την πολιτεία.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε διοικητικό.
1: Στο τελευταίο υπόμνημα, στην τελευταία συνάντηση που κάνατε, τι είπατε, σε ποια επαγγέλματα υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη?
2: Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Μπορείτε να τα περιγράψετε, να τα
2: κατονομάσετε. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί, ξυλούργοι, συνεργεία αυτοκινήτων, άρτοποι. Εμείς βγάλαμε γύρω στα 600 επαγγέλματα που έχουν έλλειψη τεχνητών.
0: 600.
2: 600.
1: Πρέπει να μας πείτε άλλα 595 επαγγελμάτα.
2: Επιστέψτε με ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά άμα έχουμε ώρα στην εκπομπή, με τη πορεία του λόγου θα βγουν όλα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, οι σχολές, επειδή είναι επαγγέλματα τα οποία, αυτό που λέμε, είναι τεχνικά, πέρα από τη θεωρία, στην πράξη υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας? Γιατί είναι επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα μάθεις απλά με το να στα περιγράψει κάποιος. Πρέπει να πας να δουλέψεις.
2: Πολύ σωστά το κύριε Άντρουτσα. Είναι το επόμενο που λέμε, ότι πρέπει να διασυνδεθεί το σχολείο με την εργασία. Για να το πούμε έτσι απλά, να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια, να αναβαθμιστούν οι σχολές. Γιατί και ο νέος όταν πηγαίνει να γίνει ηλεκτρολόγος και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, σε ένα ΕΠΑΛ, και τα εργαστήρια είναι δεκαετίας του 80, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και εκεί και το βλέπει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Όλα αυτά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Σωστά εργαστήρια, σωστή διασύνδεση εργασίας με εκπαίδευση. Εμείς τουλάχιστον στην Αττική, που είναι το επιμελητήριό μας, με όλες τις σχολές που έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι αν απευθυνθείτε σε εμάς, όλα τα παιδιά μπορούν να τους βρούμε να κάνουν την πρακτική τους και την πρακτική τους εκπαίδευση. Δεν θα μείνει κανένα εκτός πρακτικής.
1: Ωραία. Για ένα παιδί τώρα που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στις Πανελλήνιες και σκέφτεται και το τεχνικό επάγγελμα και του αρέσει, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσει και ποιες θα είναι οι αποδοχές? Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος που ξεκινάει, έρχομαι εγώ τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά, απολύομαι από την δουλειά μου και λέω, κύριε Δαμίγο, αποφάσισα θα γίνω ηλεκτρολόγος, έρχομαι να μάθω τη δουλειά. Ποιος θα είναι ο πρώτος μισθός που θα μου δώσετε?
2: Αν ξεκινήσεις με το βασικό και κάτι παραπάνω που δίνουμε, είναι γύρω στα χιλιάρικο.
1: Ωραία.
2: Με καθαρά. Το καλημέρα, χωρίς να ξέρεις να κάνεις τίποτα.
1: Καθαρά μιλάμε.
2: Για καθαρά μιλάμε.
1: Ωραία. Και βλέποντας και σπουδάζοντας τη δουλειά και βλέποντας σας, γιατί νομίζω ότι
2: και δουλεύοντας μαζί και παίρνεις
1: την τέχνη, την κλέβεις κιόλας βλέποντας το μάστορα και παράλληλα σπουδάζοντας.
2: Αυτή η κουλτούρα έχει περάσει. Το δεν δείχνω στο μικρό για να μην πάρει, μην μάθει τη δουλειά. Έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Πιστέψτε μου ότι και στο δικό μου συνεργείο αλλά και σε φίλους είναι σχεδόν φροντιστήριο.
1: Ωραία.
2: Γιατί με ενδιαφέρει να μάθει για να μου παράγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Σε 5 χρόνια λοιπόν, αφού γίνομαι καλός, πόσα θα παίρνω, αφού και εσείς θα έχετε την ανησυχία, μη φύγω και πάω δίπλα στο συνεργείο του Δρούτσα?
2: Είναι deal.
1: Ναι.
2: Είναι καθαρά το deal το μεταξύ μας. Ναι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν θα θέλω να φύγεις, επειδή μου κάνεις, θα έχεις με τη μόνιμη αύξηση. Μπορεί να φτάσεις από έως. Το έως δεν έχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι στο έως.
1: Δεν ακούγεται.
2: Πιστέψτε με, είναι
1: μας
2: καλά αμοιβόμενοι τα τεχνικά επαγγέλματα πλέον.
1: Και
0: ο Μάκης ήδη το σκέφτεται, γι' αυτό σας το λέει.
1: Πόσες μέρες, ή 7, πόσες μέρες δουλεύετε?
2: Τώρα είναι πενθήμερο.
1: Πενθήμερο.
2: Δευτέρα, Παρασκευή.
1: Και το Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω.
2: Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνεις τον μπανάκι σου.
0: Oh.
2: Ή το σκί σου το χειμώνα. Τώρα για να είμαστε έτσι και ξεκάθαροι και να μην αιωροποιούμε τα πράγματα, να τύχει μία φορά να χρειαστεί να δουλέψουμε Σάββατο, γιατί είναι ένα απαιτητικό, ένα πιεστικό έργο, θα το κάνουμε. Προς Θεού δεν είμαστε. Και σας το κανάλι, άμα σας πούνε να καλύψετε ένα συνάδελφό σας γιατί κάτι έγινε, πιστεύω ότι θα πάτε.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν ακούγεται κακό. Ωστόσο, εξηγήστε μας τώρα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα? Είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Άκουγα για παράδειγμα ότι σε αρκετά αμερικάνικα πανεπιστήμια, παράλληλα με τις σπουδές, μπαίνουν και εργασίες που έχουν να κάνουν με τη χρήση εργαλείων για να μπορούν να αξιοποιούν περισσότερο τα χέρια τους. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Στην Αμερική, ναι, είναι αλήθεια. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δικές μας οι τεχνικές σχολές, τα εργαστήριά τους είναι δεκαετίας του 80. Πολύ λίγες έχουν εξελιχθεί.
1: Ναι.
2: Η μαθητεία στη σχολή είναι πολύ πίσω. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναβαθμιστούν. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας σαν γονείς. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, είμαστε οι πιο δυνατοί στην εξαγωγή επιστημόνων. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βιομηχανία επιστημόνων που την εξάγουμε στο εξωτερικό. Βγάζουμε εξαιρετικούς γιατρούς, δικηγόρους, διάφορα έτσι τέτοια επαγγέλματα και απλά τα εξάγουμε στο εξωτερικό γιατί εδώ...
1: Για τους οποίους έχει δαπανηθεί κατά κεφαλή και ένα πολύ σεβαστό ποσό.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τον γιατρό που σπούδασε στην Ελλάδα, τον πλήρωσε η οικογένειά του και ο Έλληνας φορολογούμενος. Και τον στέλνω στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε έτοιμο γιατρό. Okay, θα πληρώσει, θα πάρει ένα ακόμα καλύτερο μισθό. Βέβαια, εντάξει, είναι και διαφορετικό το επίπεδο ζωής, αλλά το γερμανικό, γαλλικό, αγγλικό κράτος τον παίρνει έτοιμο. Δεν έχει ξοδέψει τίποτα. Τότε γιατί να μην τον πληρώσει? Ενώ εδώ κάποιοι πληρώσανε τις σπουδές του για να τον ετοιμάσουν.
1: Μήπως πρέπει να κάνετε κάποια καμπάνια στο TikTok και στα άλλα social που βλέπω?
2: Είμαστε μονίμως στην καμπάνια, είμαστε μονίμως στις επισκέψεις στα σχολεία και στα τεχνικά και για να τους δείξουμε το δρόμο, αλλά ζητάμε και μία καμπάνια σε γυμνάσια, γιατί εκεί πρέπει το παιδί να αρχίσει να βλέπει τι θα κάνει. Και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πρέπει στα σχολεία ο επαγγελματικός σχολικός προσανατολισμός που λέγαμε, ναι, να μην γίνει όπως τον κάναμε τότε, που απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ώρα του χαβαλέτσι για να χάσουμε μία ώρα. Να είναι πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή το παιδί να πιάσει έναν υπολογιστή, να πιάσει ένα κατσαβίδι, να τον βάλεις πάνω σε μια μηχανή αυτοκινήτου, να δεις τελικά πού έχει κλείσει, πού του αρέσει, να του τα βάλεις όλα μπροστά του και να το δεις πού θα πάει να διαλέξει. Και εκεί να...
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Και 80 στην κλάση Β. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εγώ αύριο το πρωί εσείς λες, α, εγώ τώρα θα γίνω αλουμινάς. Έχετε λεφτά, πάτε ανοίγετε ένα μαγαζί, ναι, και βάζετε, και πάτε στην κυρία Δρούτσα και της βάζετε αλουμίνια. Και που ξέρει η κυρία Δρούτσα ποιος είστε, αν το βάζετε σωστά, αν δεν βάζει νερά, ή αν θα πέσει να τη σκοτώσει. Είτε αλουμίνιο λέγεται αυτό, είτε μια τέντα λέγεται αυτό, είτε το ντουλάπι που θα τη φτιάξετε. Δεν χρειαζόμαστε μια αδειοδότηση. Όχι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, όχι άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι ένα άλλο κομμάτι για να λειτουργεί στο μαγαζί. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Να δηλώνει ότι ο Πολάτος είναι αλουμινάς, ο Δαμίγος είναι τζαμάς κτλ. Και να έχει κάτι. Και αυτό δίνει μια πραγματική ουσία στα επαγγέλματα και προσελκύει και νέους ανθρώπους. Γιατί σου λέει, θα πάω και 6 μήνες σε μια σχολή, παίρνω και ένα χαρτί. Εντάξει, κάνω ένα επάγγελμα που έχει μια οντότητα.
2: Ναι.
3: Τα δικαιώματα που δίνουν οι σχολές αυτές που υπάρχουν, ποια είναι? Μην κλείσετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μας το λέτε. Οι σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα που δίνουν και τι γίνεται με τα παλαιά ΤΕΗ ηλεκτρολογίας, για παράδειγμα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ακούτε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρόεδρε, πείτε μας για τις σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα για τους φοιτητές και τι έχει γίνει με το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας.
1: Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας έχει γίνει πλέον ΑΕΗ.
3: Ναι.
1: Έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει ΑΕΗ. Με το που τελειώσει κάποιος νέος το ΑΕΗ πλέον, είναι έτοιμος επαγγελματίας και έχει όλα τα δικαιώματα τις μεγάλες άδειες. Στην ουσία είναι μηχανικός. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, αυτό που λέγαμε παλιά. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Από τις τεχνικές σχολές, λοιπόν, όταν θα βγει, θα πρέπει να κάνει μία προϋπηρεσία.

0: εξελίσσεται και η μισθολογική του κατάσταση, δίνει εξετάσεις και γίνεται και αυτός εργολήπτης. Μιλάμε πάντα για τα αδειοδοτημένα επαγγέλματα, για τα 5 αδειοδοτημένα επαγγέλματα που έχουμε στη χώρα.
1: Πάντως, επειδή πριν αναφερθήκαμε λίγο στο τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Αμερική, εκεί πλέον είναι αυτό που λέμε, η ζωή καμιά φορά δίνει τις λύσεις. Πλέον οι νέοι φοβούμενοι ότι θα με τα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και του AI θα αντικατασταθούν, στρέφονται πια στα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Πολύ σωστά κυρία Δρούτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση το AI να σου αλλάξει τη λάμπα, ούτε να σου συνδέσει την κουζίνα, ούτε να σου φτιάξει τη βλάβη στο σπίτι σου στον πίνακα. Όσο και να εξελιχθεί, εκτός αν βγάλουμε και τεχνίτες ρομποτάκια. Είναι στο επόμενο που μπορεί να το δούμε γι' αυτό.
2: Πάντως έχουμε χρόνια μπροστά μας γι' αυτό.
0: Άρα μία-δύο γενιές μπροστά μας, ακόμα πιστεύω ότι δεν θα το δούμε αυτό. Οπότε είναι... Τα τεχνικά επαγγέλματα, είπαμε, είναι σωστή επιλογή για ένα νέο.
2: Γυναίκες ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Εσείς, ανάμεσα στους 6 συνεργάτες σας, έχετε κάποια γυναίκα?
0: Όχι, δυστυχώς. Τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν έχουμε γυναίκες, αλλά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες διοικούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλτσοπία, κλωστοϊφαντουργία.
2: Εγώ έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μου λένε, ψάχνω ηλεκτρολόγο, αν ήταν γυναίκα θα την έφερνα όσα και να ήθελε, θα τη στάδινα. Να πάω το αυτοκίνητό μου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, απλά δεν υπάρχει.
2: Δεν θέλω.
0: Αν ερχόταν μια κοπέλα στο συνεργείο μου και μου έλεγε θέλω να εργαστώ αυτό, πολύ ευχαρίστως.
1: Νομίζω εμείς είμαστε περισσότερο στα της οργάνωσης.
0: Ναι, το γυναικείο μυαλό έτσι είναι πιο θηλυκό.
1: Δηλαδή και σε ένα συνεργείο μπορεί να δεις μια γυναίκα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι εκεί περισσότερο να οργανώνει την κατάσταση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά και γιατί όχι να μπει και στο στίβο της επισκευής. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δαμίγο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια Κυριακής.
2: Ο κύριος Κώστας Δαμίγος είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μιλήσαμε για την έλλειψη του προσωπικού σε σχεδόν 600 επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν τεχνίτες. Τρομερό.
1: Εγώ θέλω να τα ψάξω αυτά τα 600. Προφανώς είναι ειδικότητες. Κάποια τα ξέρουμε, αλλά 600. Πάρα πολλά.
2: Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Να με.
2: Ο Γιάννης τι λέει για το σουλάρι? Έχει γιορτή φασολάδας, κάτι τέτοιο?
1: Έχουμε πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στο μορφό.
2: Όχι πάλι γουρνοπούλα ρε φίλε.
1: Πότε
2: παντού
1: φαγές.
2: Καλοκαίρι, παντού γουρνοπούλα, όπου και να ακούς. Δηλαδή όχι, η δικτατορία της γουρνοπούλας. Όχι, δεν θέλω.
1: Θες κάτι...
2: Να κάνω κάτι άλλο, μια σαλάτα.
1: Έχουν και τα vegan πανηγύρια.
2: Ωραία, να πάμε σε κάποιο τέτοιο. Είναι για φασέους αυτά?
1: Ναι.
2: Ο Λευτέρης είναι αγελαδοτρόφος. Γεια σου φίλε Λευτέρη. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με τον κλιματισμό στο χωράφι, όπως και εσείς. Αυτές τις μέρες που δένω φορτώνω τριφύλια και άγυρα στο χωράφι, έχω πρόβλημα λέει με τον κλιματισμό. Και σας καταλαβαίνω απολύτως για το άγχος που έχετε. Μου φαίνεται ότι αστείευετε, αλλά κάνει το καλό χιούμορ.
1: Το ωραίο.
2: Το πολύ καλό χιούμορ κάνει. Λευτέρη, να είσαι καλά και να φορτώνεις τριφύλια. Όχι αυτή την ώρα. Μετά τις 5 ίσως το απόγευμα. Αλλά θα μου πεις...
1: Ή πολύ νωρίς το πρωί.
2: Ναι. Ξέρει έχει... καλύτερα από εμάς.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Αλλά, ναι.
1: Αλλά και ο κύριος Μανώλης εδώ πέρα.
2: Μανώλο.
1: Πολύ πρακτικό, σου λέει υπάρχουν και οι λεπτές ζακέτες, αν υπάρχει ασυμφωνία στη θερμοκρασία.
2: Εντάξει, ναι, υπάρχουν και οι ζακέτες. Ναι, ζακέτες, ναι. Ωραία. Ο κύριος Αβραμίτης τι λέει, ότι η γκρίνια ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία. Εντάξει, όμως όταν σε έναν εργασιακό χώρο είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας, αποκλείεται να υπάρχει γκρίνια, εκτός και
1: ο άντρας είναι πολύ γκρινιάρης από μόνος του.
2: Ναι, ή έχει περιθώρια βελτίωσης, ας πούμε, πώς να το πω, ναι, με έναν τρόπο.
1: Λοιπόν, και στον Δημήτρη εδώ μεταφέραμε το μήνυμά σου στον κύριο Δαμίγο.
2: Μάλιστα, και ο Βασίλης διαμαρτύρεται και λέει, ναι Ντόνα, το γυναικείο μυαλό για την οργάνωση, δηλαδή να κρατάει για τον εαυτό της τα εύκολα και να αφήνει τα δύσκολα στους άντρες.
1: Καταρχάς, ποια είναι τα εύκολα και ποια είναι τα δύσκολα, να μας το διευκρινίσεις.
2: Έχουμε συμφωνήσει ότι το γυναικείο μυαλό μπορεί να εκτελέσει πιο σύνθετες εργασίες. Είναι πιο καλό στο να κάνει αυτό που λένε multitasking.
1: Ναι, γιατί σας κάνουμε τα...

0: Δύσκολα εύκολα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο. Εδώ έχουμε και ενστάσεις.
1: Παρεμβολές
0: από την ομάδα μας.
1: Ο Νότης Ανανιάδης διαμαρτύρεται.
0: Κάτσε, δεν έχουμε στρώσει ακόμα κόκκινα χαλιά. Περίμενε.
1: Διαμαρτύρεται και λέει ότι τον έχεις αποκαλέσει γκρινιάρη. Γιατί τον αποκάλεσες γκρινιάρη? Διότι. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Καμιά φορά είναι λίγο παραπάνω παραπονιάρης.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά οι γυναίκες θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κάνουν τις τεχνικές εργασίες. Δεν συζητάμε τώρα στην οικοδομή να σηκώνουν τα δάρη που τα κάνει γερανός.
0: Σας πω κάτι, γιατί στο σπίτι μας δεν τα κάνουμε? Δηλαδή το να πας να αλλάξεις μια λάμπα ή κάτι που μπορεί να έχεις μια ζημιά. Εγώ έχω ακούσει και πολλές φίλες μου και νέες κοπέλες και ίδια το έχω επιχειρήσει.
1: Έχεις ακούσει από φίλες σου να έχουν αλλάξει λάμπα?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το καλύτερο της
0: σημαίνει.
1: Έχω ακούσει κάποια κοπέλα που κάποτε άλλαξε μια λάμπα.
0: Και εγώ έχω αλλάξει.
1: Κάτι σαν αστικό μύθο.
0: Και όλοι κάναμε το σταυρό μας ότι το κατάφερα.
1: Άλλαξες λάμπα, όντως?
0: Με βλέπεις και είμαι εδώ, δεν έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Εντάξει, το ήξερα ότι μπορώ να.
0: Απλά αν δεις κανένα φριζαρισμένο μαλλί καμιά φορά, να ξέρεις από τι είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Να πάμε στην κυρία Ελίνα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γιατί το έχουμε ξανανοίξει αυτό το θέμα, κανείς δεν είναι μόνος του και μας κάνει κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαγκάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δρούτσα, καλημέρα κύριε Πολάτε, ευχαριστώ.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο σε πιο καλοκαιρινό κλίμα, όμως
1: το καλοκαίρι ανάγκες
0: για την ομοδοσία. Οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές.
1: Είναι μεγαλύτερες, όχι απλώς δεν πάνε διακοπές, σωστά κυρία Τσαγκάρη?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα δεν πάνε διακοπές. Δηλαδή, επειδή το αίμα και τα προϊόντα του, που χαρίζεται μόνο από τον άνθρωπο, δεν παρασκευάζεται το αίμα, δίνεται κατευθείαν στον ένα μήνα, όταν εμείς πηγαίνουμε διακοπές, οι ανάγκες, όπως είπε και η κυρία Δρούτσα, δεν πηγαίνουν ούτε τα χειρουργεία, ούτε οι 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, ούτε οι τοκετοί, ούτε οι πολυτραυματίες. Και έχουμε και αύξηση, όπως λέτε, υπό την έννοια ότι ο τουρισμός αυξάνει τον πληθυσμό μας, είναι σχεδόν ανέφικτο να μην γύρουμε στην εποχική έλλειψη. Δηλαδή, παρότι ως κράτος πηγαίνουμε καλά στο χρόνο, το καλοκαίρι λόγω απουσιασμού γέρνουμε την εποχική έλλειψη. Σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθεια του ΕΚΕΑ και των νοσοκομείων και όλων μας είναι να καταπολεμήσουμε πια την εποχική έλλειψη. Και σε αυτό το πλαίσιο καλούμε όλο τον κόσμο 18 με 65 ετών άνω των 50 κιλών και την Δευτέρα και την Τρίτη από ώρα 2 το μεσημέρι μέχρι και 8 σε συνεργασία με τη Στασή, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Μετρό Συντάγματος, με 10 λεπτά από το χρόνο μας πριν κάνουμε τη βαλιτσούλα των διακοπών, να χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές.
1: Μισό λεπτό τώρα, κυρία Τσαγκάρη. Πηγαίνουμε να μετακινηθούμε με το μετρό, που θα είναι και εύκολο γιατί θα είμαστε στο μετρό του Συντάγματος. Περιμένουμε να δώσουμε το αίμα. Είναι 10 λεπτά η διαδικασία, όπως λέτε. 15 λέω εγώ, άντε, αν μακάρι να υπάρχει μεγάλη ουρά. Μετά δεν πρέπει να καθίσουμε λίγο? Δηλαδή, θέλω να πω, να οργανώσουμε κάπως το χρόνο μας. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε αμέσως?
2: Τα δύο ακριβώς. Τι θα έκανα εγώ σε
1: Διότι συνήθως στην αιμοδοσία μας λένε να καθίσουμε μετά 10-15 λεπτά.
2: Σας λέω ακριβώς τη διαδικασία. Καταρχήν, ναι, μπορεί κανείς, ναι, να κλείσει ραντεβού.
1: Μάλιστα.
2: Ή μέσω τηλεφώνου, το οποίο είναι και στο διαδίκτυο και στην πρόσκληση και στο Facebook, ή μέσω, γιατί λίγο πολύ όλοι μπορούμε, ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ ορθά λέτε, παίρνουμε το μετρό. Έρχονται και άνθρωποι που το ακούν στα μεγάφωνα και ευχαριστώ τη Στασή γι' αυτό. Περιμένουν λίγο, την πληρώνουν με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου γιατρού ένα ιστορικό, όπου ελέγχονται πραγματικά κάποια θέματα υγείας. Παίρνουμε την αιμοσφαιρίνη, ένα τρυπματάκι στο δάχτυλο είναι, ή την πιεσούλα.
1: Τρία λεπτά. Δίνουμε,
2: ναι, μετά απλώνουμε το χεράκι μας σε μια καρεκλίτσα με εξειδικευμένο προσωπικό, την κυριολεξία 10 λεπτά. Μετά καθόμαστε σε μια καρεκλίτσα, τρώμε κρακεράκι αλμυρό και πίνουμε ένα χυμό για να πάρουμε λίγο όγκο. Και 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία, πραγματικά πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν θέλω κανείς να αυτοεξαιρεθεί, γιατί το προσωπικό είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος λόγος, εντάξει, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό νόσημα, ένα χειρουργείο, AIDS, υπατήτηδα, ένα πολύ σοβαρό νόσημα, όχι. Αλλά επειδή υπάρχουν και μύθοι, γι' αυτό το λόγο λέω πάντα ότι εξειδικευμένο προσωπικό, μετά τη λήψη ιστορικού, μετά τον έλεγχο, θα κρίνει αν θα αποκλείσει. Ελάχιστοι άνθρωποι αποκλείονται. Άρα περιμένουμε όλους είτε με ραντεβού, αλλά μια καρεκλίστα περιμένει και αυτόν που μπορεί να μην έχει ραντεβού.
1: Μάλιστα, είναι μια διαδικασία 20 λεπτών και νομίζω ότι πραγματικά είναι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι βέβαιο ότι είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Έχετε μια εικόνα αν έχουν αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς οι εθελοντές αιμοδότες?
2: Πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί είναι η βάση της τοποθεσίας μας. Πολλά χρόνια στην Ελλάδα και αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε, συγγνώμη για τη σκληρή λέξη, να εκριζώσουμε. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του συγγενικού περιβάλλοντος, δηλαδή ομιγέννητο κάτι συνέβαινε σε κάποιον δικό μου άνθρωπο και πήγαινα one-off μια φορά και έδινα για να βοηθήσω. Η προσπάθειά μας στις εκστρατείες της ενημέρωσης, στην προσέλκυση, στα παιδιά, στα πανεπιστήμια και στο γενικό πληθυσμό είναι να καταλάβει ότι η έλλειψη και η επάρκεια επιτυγχάνεται μέσα από την τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Και ναι, έχω απόλυτη εικόνα μιας μεγάλης πρόοδου. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα συλλέγουμε περίπου 545.000 μονάδες αίματος και το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει και η εθελοντική αιμοδοσία να γίνει τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Δηλαδή να καταλάβουμε όλοι μας ότι μπορούμε χωρίς κανένα.
1: Τρεις φορές το χρόνο, σύνολο, κυρία Τσαγκάρη.
2: Τρεις φορές το χρόνο. Και αν μου επιτρέπετε, ακόμα και αν ακούγεται παράλογο. Τρεις και τέσσερις.
1: Ναι.
2: Στοχευμένα, και το λέω αυτό με την έννοια του καλοκαιριού, στοχευμένα όλοι οι αιμοδότες ας δώσουν αίμα τον Ιούλιο πριν πάνε διακοπές, ας δώσουν αίμα τον Αύγουστο. Επειδή ακριβώς σας είπα ότι τα προϊόντα του αίματος δεν ζουν τόσο ώστε να κάνουμε απόθεμα. Άρα καλούμε όλο τον κόσμο και την Δευτέρα και την Τρίτη θα ξανακάνουμε με τη στάση.
1: Στο μετρό του Συντάγματος.
2: Στο μετρό, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και πρέπει να πω και ευχαριστώ για την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, γιατί πάντα άνθρωποι πολύ σημαντικοί όταν αφορά την προσφορά, όπως είναι οι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες, στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Να είναι παρόντες λοιπόν και ο κύριος Σκιαθήτης Ολυμπιονίκης Σκοπιλασίας και η κυρία Καλτσά.
1: Μπορώ να πω και κάτι άλλο, επειδή ακριβώς είπατε για αυτό το μικρό έλεγχο και την πίεση. Ακόμη και κάποιος να έχει ένα μικρό πρόβλημα, μπορεί να το δει και αυτός ο σύντομος ο έλεγχος που κάνετε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει υψηλή πίεση. Θα το δει ο έλεγχος αυτό και κάποιος μπορεί να μην έχει μετρήσει ποτέ την πίεση του. Στον έλεγχο αυτό είστε στο μετρό του Συντάγματος, εφόσον βλέπετε ότι δεν έχει ουρά, σταματήστε να δώσετε αίμα, θα βοηθήσετε κάποιον συνάνθρωπο, θα κάνετε μια καλή πράξη και το καλό ακριβώς, πάντα επιστρέφει.
2: Ακριβώς έτσι είναι, να ξεκαθαρίσω μόνο ότι δεν κάνουμε γενικές εξετάσεις.
1: Δεν κάνετε γενικές εξετάσεις, το ξέρω, λέω.
2: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο ένα κομμάτι που λέω ότι δεν τρώω το πρωί και πηγαίνω και κάνω έλεγχο για τον εαυτό μου, και είναι ένα άλλο κομμάτι που λέω ότι κοιμάμαι καλά το βράδυ, τρώω ξυνατοστάκι, πίνω και λίγο νεράκι και πηγαίνω να δώσω αίμα, όπου μου μετράνε την αιμοσφαιρίνη, όπου μου μετράνε την πίεση και μου παίρνουν ιστορικό.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι που να αποκλείσουν κάποιον άνθρωπο να μην δώσει αίμα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει φοβία πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως ασφαλές, γιατί η χώρα μας είναι ασφαλές και να δίνω αίμα και να μεταγγίζω.
1: Ακούτε την κυρία. Ακούτε την κυρία Έλενα Τσαγκάρη, είναι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Ιουλίου. Ρωτάει η Ιωάννα, είναι κάποια γνωστή μου η οποία κάνει μεταγγίσεις. Χρειάστηκε όμως αίμα και δεν μπόρεσε να έχει αυτή την βοήθεια. Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν μεταγγίσεις?
2: Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων που χρήζουν μετάγγισης, να πω στην ακροατριά σας. Αίμα μπορεί να χρειαστεί από μια γυναίκα χωρίς κανένα παθολογικό πρόβλημα που έχει πρόβλημα σε ένα τοκετό, από ένα κάταγμα, από πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που είναι 4.000 και μεταγγίζονται 2 φορές ή και 3 φορές το μήνα. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Προσπαθούμε να κάνουμε και προτεραιοποίηση αναγκών αν υπάρχει κάποια εποχική έλλειψη. Αυτό που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αίμα τρεις φορές το χρόνο, ώστε κανείς άνθρωπός μας, ακόμα και για το ελαχιστότερο πρόβλημα, όχι έλλειψη να μην έχει, ούτε καν αναβολή και καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα. Πολλές φορές στην αιμοδοσία έχω δει ανθρώπους που με όλη τους την καρδιά πήγαν για να γίνουν και εθελοντές αιμοδότες και να δώσουν για κάποιον δικό τους άνθρωπο, για κάποιο συγγενικό τους φιλικό πρόσωπο που χρειαζόταν, και δεν μπορούσαν λόγω ακριβώς του ότι έγιναν αυτές οι μικρές εξετάσεις για την πίεση και την αιμοσφαιρίνη και δεν μπορούσαν να δώσουν. Όσοι λοιπόν μπορούμε, νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο.
2: Ανεξάρτητα από πρόβλημα συγγενικού προσώπου, όλοι όσοι μπορούμε, που είμαστε πάρα πολλοί, τρεις φορές το χρόνο, εν δυνάμει όλοι μας κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε, δίνουμε αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπο, χαρίζουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας.
1: Αν κάποιος είναι εθελοντής αιμοδότης, κυρία Τσαγκάρη, και χρειαστεί εκείνος το αίμα, είτε από κάποιο ατύχημα είτε για κάποιο άλλο, ο ίδιος θα έχει κάποια προτεραιότητα ή όπως συμβαίνει με όλους?
2: Όλοι βλέπουμε την Ελλάδα και τους ασθενείς και τους αιμοδότες ως ένα. Δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής ή της προτεραιοποίησης του προϊόντος. Υπάρχει στο σύστημα. Δηλαδή, δίνω σήμερα, μπορεί να πάρει κάποιος στο Βόλο, στα Κύθυρα. Το θέμα είναι να πετύχουμε όλοι μαζί την επάρκεια για όλους. Δεν υπάρχει πια η έννοια της τράπεζας αίματος, δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι χαρίζουμε ζωή, ναι, και όλοι μας εν δυνάμει μπορεί να το χρειαστούμε. Είμαστε πολύ κοντά στην απόλυτη επάρκεια. Καταπολεμούμε φαινόμενα εποχικής έλλειψης το καλοκαίρι ή το χειμώνα που υπάρχουν ιώσεις και αποκλείουν αιμοδότες. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι όλοι από 18 μέχρι 65 υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πούνε υπεύθυνα αν μπορούμε ή όχι, να δίνουμε τρεις φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας να μην το στερηθεί ούτε να καθυστερήσει.
0: Δεν κοστίζει τίποτα, ούτε το χρόνο μας, όπως μας περιγράψατε και τη διαδικασία, και η αξία της πράξης αυτής είναι ανεκτίμητη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη.
1: Το ρωτάει μία ακροάτρια τώρα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα είναι μόνο, κυρία Τσαγκάρη, για αίμα, δεν θα είναι και για αιμοπετάλια τώρα 13-14 στο μετρό του Συντάγματος?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει, πείτε στην ακροάτρια σας ότι το αίμα το ολικό που συλλέγεται στην Αττική, αίμα θα είναι δηλαδή μόνο 10 λεπτά, το συλλέγουμε όπου και να δοθεί, σε όποιο νοσοκομείο και να δοθεί, όπου δοθεί στην Αττική, στο ΕΚΕΑ, και από εκεί με σύγχρονη τεχνολογία εξάγουμε στο ΕΚΕΑ και αιμοπετάλια. Άρα δεν θα κάνουμε εκεί αιματοπετελειακή αφαίρεση, αλλά από το αίμα που θα δώσει η κυρία αν έρθει, θα εξάγουμε στο ΕΚΕΑ με επεξεργασία και αιμοπετάλια και πλάσμα. Άρα με τα 10 λεπτά από το χρόνο όποιος έρθει θα σώσει όχι μία ζωή με το αίμα, τρεις ζωές.
0: Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας και υπενθυμίζουμε το κάλεσμα λοιπόν 13 και 14 Ιουλίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο μετρό του Συντάγματος για εθελοντική αιμοδοσία. 2 με 8 λοιπόν. Περνάτε από το Σύνταγμα, κάντε μια στάση.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Έλενα Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. Όχι για Πειραιά που λέει το τραγούδι. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. 13 και 14 από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Και στο χρόνο σας απλά υπολογίστε 10 λεπτάκια παραπάνω ότι θα παραμείνετε εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα θέματα.
1: Έχουμε
0: και τα
1: πολλά.
0: Θέματα θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
1: Θα τα βρούμε.
0: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέγαμε πριν για τους καυγάδες, για το air condition, και τώρα εσύ μου είπες πριν ότι έρχονται, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται και άλλες ζέστες. Τι θα κάνουμε?
1: Εγώ θα σου πω ότι ανεβαίνουν θερμοκρασίες.
0: Έτσι
1: δεν
0: μου
1: είπες. Δεν το είπα.
0: Αν δεν ξέρω, κάτσε τώρα να μας τα πει καλύτερα η Όλγα Παπαβούγλη, μετεωρολόγος μας, γιατί θα τσακωθούμε τώρα για τη θερμοκρασία με τον Μάκη.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Ανεβαίνει, τι γίνεται?
3: Μην τσακώνεσαι, καλημέρα. Θα ανέβει η θερμοκρασία όντως και σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα, όπου γενικότερα σε παιδινά τμήματα στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή στις παιδιάδες της Θεσσαλίας, στις παιδιάδες της Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 με 38, ίσως και εκεί προς τα Τρίκαλα, να αγγίξουμε ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όμως η γενικότερη εικόνα, δηλαδή στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς. Ενώ φυσικά πιο συγκρατημένες θα είναι οι θερμοκρασίες εκεί στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στον Ανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί δρά το Μελιτέμι που φτάνει και τα 6 μποφόρ, επομένως κρατά πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή είναι η εικόνα για τη σημερινή μέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Γενικά σήμερα όμως δεν θα λείψουν και οι μπόρες και οι καταιγίδες. Θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι στα ορεινά της χώρας, εκεί στην Πίνδο, κυρίως στα ορεινά εκεί στην Πίνδο, και από το απόγευμα θα περάσει μία μικροδιαταραχή και θα ενισχύσει την αστάθεια προς τη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία, όπου θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές και νεορεινές περιοχές. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτόματα ότι θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, δηλαδή δεν θα δούμε 39 βαθμούς, θα δούμε 37. Ενώ θα ενισχυθεί παράλληλα και κίνδυνος για τις πυρκαγιές.
1: Συγγνώμη, 39 βαθμούς μας είπες ότι θα έχουμε αύριο.
3: Ναι, σήμερα, όχι, σήμερα.
1: 39 είναι κοντά στο 40.
3: Δηλαδή
1: σχεδόν οριακά.
0: Είδες, για να σου έχω την ιδανική θερμοκρασία στο στούντιο, ούτε που κατάλαβες έξω ότι έχει τόση πολύ ζέστη.
3: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη και στα νομοτική. Θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τμήματα που γράφω βοριά στους καταβάτης θα φτάσει ακόμα και 37 βαθμούς.
0: Εντάξει, Ιούλιος, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε βέβαια για συνθήκες καύσωνας σε καμία περίπτωση, δεν πληρούνται τα κριτήρια.
0: Καλά, δεν τα έχουμε πάει μέχρι τώρα, Όλγα, εσύ που μελετάς τα δεδομένα.
3: Πάρα πολύ καλά. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που βιώνει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Ισπανία την Πέμπτη που μας πέρασε, η θερμοκρασία έφτασε τους 40,7 βαθμούς Κελσίου και ήταν υψηλότερη των 112 ετών, φανταστείτε. Και εκεί θα παραμείνει αυτός ο ισχυρός και επίμονος υποτροπικός αντικυκλώνας, θα εγκλωβίζει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και θα τις ανατροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα να μένουμε και ισχυρές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες και προς την Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Όπου θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Σαρδινία, στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Εμείς θα έχουμε κατά διαστήματα ζεστές ημέρες. Ιδιαίτερα ζεστή ημέρα θα είναι και η Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου θα βλέπουμε κοντά στους 37 με 38 και τοπικά πάλι σε παθείς περιοχές τη ζέστη, ίσως και 39. Όμως την Παρασκευή φαίνεται πάλι μια μικρή πτώση.
0: Και για τα μελιτέμια που μας είπες.
3: Θα παραμείνουν ισχυρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας, μάλιστα την Τρίτη τοπικά προς τα ανατολικά τμήματα, δηλαδή έως 8 μποφόρ. Επομένως, αυτό θα έχει μια επίδραση στη θερμοκρασία και μια μικρή πτώση. Πάλι όμως το τονίζω, τη μικρή πτώση, ενώ ότι θα έχει ζέστη, αλλά όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Και όσον αφορά την προσοχή.
1: Οχτάρι, θα επηρεαστούν ίσως και τα ακτοπλοϊκά.
3: Ναι. Όχι, γιατί είναι σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος, απλά θα έχουμε υψηλό κυματισμό.
1: Ναι.
3: Να πούμε ότι θα αυξηθεί φυσικά και κίνδυνος για πυρκαγιές. Θεωρώ ότι η Κρήτη θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό, γιατί στο νότιο κριτικό πέλαγος θα αναμένονται και πολύ ισχυρές ρηπές. Επομένως, προσοχή. Την Τετάρτη θα παραμείνουν τα ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα ανέβει και η θερμοκρασία. Δηλαδή, πάλι προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πάλι σε επιμείνες περιοχές, θα φτάσει κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 39. Να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί και η αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, στα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες.
0: Θα τα δούμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλγα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παραδική πρόγνωση.
1: Και εσάς σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στην ακρόαση και να συνεχίσετε εδώ στους 105,8.
0: Γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά και όπως καταλάβετε έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, αλλά πριν η Μιράντα Σκαρβαδόνη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και εμείς, Μάκη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Σαββατοκύριακο.
1: Από Μαρία Κόντου που ήταν στην αρχισυνταξία, Αθηνάς Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Ντόνα Δρούτσα.
0: Και Μάκη Πολάτο, τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα επεισόδια στο Ορμούζ. Κλειστά τα στενά, επιθέσεις και νέες απειλές. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη Μαρφίν. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τους νεκρούς? Η ομάδα των 12, οι 5 της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ο γόνος εύπορης οικογένειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές. Το πέταξε όμως με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Απειλητικά μηνύματα και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας». «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», η δήλωση στο Earth News της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κατέληξε ένας από τους πολυεγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Πέθανε και ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κινδύνος πυρκαγιών. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Νεκρό το μέλος του πληρώματος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Χέξεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι θα είναι.
4: Έχουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή του κόλπου, η οποία αλήθεια που μπορεί να οδηγήσει.
5: Σε νέα φάση, επικίνδυνης κλιμάκωσης έρχεται, βλέπουμε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Το τρίτο μέσα σε λίγες μέρες, Θάνο, μετά την επίθεση που αποδίδει στις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουλίου, είχαν στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση στις ενέργειές της θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε.
4: Νομίζω ότι το κλειδί πλέον σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τα στενά του Ορμούς. Άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι.
5: Εννοείται. Και το παιχνίδι, βέβαια, στα χέρια ποιου, Θάνο, των φρουρών της Επανάστασης.
4: Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί το πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή και ποιος έχει το πάνω χέρι. Και από ό,τι φαίνεται, η φρουρή της Επανάστασης.
5: Να πούμε, όσον αφορά με το πλήγμα στο Κυπριακή σημαία σε πλοίο Θάνο, η Κύπρος διερευνά αυτό το πλήγμα. Ο Κύπρος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λεμπιώτης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι διερευνάται αυτό το πλήγμα στα στενά του Ορμούς, τα μέλη του πληρώματος ότι είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που αρχικά ήταν αγνοούμενο αλλά αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.
4: Ναι. Κατερίνα, έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς.
5: Βεβαίως.
4: Έχουμε χτυπήματα, έχει χτυπηθεί και ένα κυπριακό πλοίο και τελικά βρέθηκε νεκρό το μέλος που θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο.
5: Ναι, ακριβώς. Όλα τα μέλη του, συγγνώμη σε διακόπτω, όλα τα μέλη μεταξύ των μελών του πληρώματος, να πούμε, δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, Θάνο, είναι ξεκάθαρο.
4: Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Κατερίνα, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Για να ακούσουμε, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε για τα γεγονότα αυτά.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς οι όροι του μνημονίου είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για μια οριστική ειρήνη. Άρα λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το Ιράν παίζει το χαρτί εντός εισαγωγικών του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να πάρει περισσότερα από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι η κλιμάκωση δεν ευνοεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Μπορεί κανείς σε αυτό το κλίμα να μιλήσει για εκεχηρία και ζωντανές διαπραγματεύσεις?
6: Θεωρώ ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, διότι και οι μεσολαβητές προσπαθούν έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το μνημόνιο είναι αρκετά ασαφές και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επιθέσεις σε κατέρωθεν τον τελευταίο καιρό όπως και σήμερα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, αν υπάρξει μια παράταση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ακόμα και αργότερα από την προθεσμία του Αυγούστου, θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τις δύο χώρες και για την ειρήνη και για την παγκόσμια οικονομία.
4: Ναι, αυτό το τελευταίο θα ήθελα λίγο να το φωτίσουμε. Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία?
6: Όσο υπάρχει ένταση και κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, τόσο το χειρότερο για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ανεβαίνουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχει και φοβία για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, εφόσον και κλιμάκωση υπάρχει και δεν υπάρχει προοπτική για μια οριστική συμφωνία, προφανώς δημιουργείται αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με κάποιες χώρες της Ασίας, όπως κυρίως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από, από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Κατερίνα, το λόγο σε σένα.
5: Λοιπόν, όσον αφορά το πλοίο, το κυπριακό πλοίο, έτσι, να πούμε ότι το πλήρωμα έχει εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχθηκε την επίθεση ενώ επλεθάνω 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημαντικό αυτό. Το διοικητήριο λοιπόν των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του ΥΠΟ, Κυπριακή Σημαία Πλοίου Μεταφοράς Εμπορεύματοκιβωτίων, που έπλεε στα στενά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξτεθ, δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια πολύ κακή επιλογή, ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά, και ότι τώρα πληρώνει το τίμημα.
4: Μάλιστα.
5: Οι Αμερικανοί λοιπόν βομβαρδίζουν τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά το χτύπημα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων Μπαντάρα Μπά, Σιρίκ, Μπουσέρ κλπ. Και το νησί Κέσμου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν θάνο ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
4: Λοιπόν, προτείνω να μείνουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερες εξελίξεις από αυτή τη νέα κλιμάκωση. Προς το παρόν, επί του παρόντος, να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις συλλήψεις υπόπτων για απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν, αλλά και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ακόμα αναφορά στο διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, αλλά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος του Αυγούστου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη ενός κοινού μετώπου που θα στερήσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη, είναι η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εστιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της αυλαίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έθεσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό κάζους μπέλι και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών μελών. Στα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάνο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και όπως υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις το οποίο τη δική τους ηχό αφήνουν το fuel pass, αλλά και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχει επίσης και μια οικονομική εικόνα στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετίζεται με το μέτωπο των ξένων επενδύσεων, εκεί που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ρεκόρ 35 ετία. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Όλος ο επενδυτικός κινητήρας σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ολοκληρώσει 256 ορόσημα και με την επόμενη δόση φτάνουμε το 82% του συνολικού προγράμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κυρίαρχο στη διάρκεια των τελευταίων υπουργικών συμβουλίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα προς τους υπουργούς, προκειμένου όλα τα έργα που είναι ενταγμένα εκεί να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Έντονες έχουν αντιδράσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του αναφέρει πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πάντα αναφερόμενος στις εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ανέφερε ο Πρωθυπουργός που έγιναν στην Άγκυρα, για να την έχετε, όπως λέει στον Πρωθυπουργό, στον αυτόματο πιλότο. Δεν συγχωνεύονται ολιγορίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ Θάνο, απευθυνόμενος πάντα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, πως το κάζους Μπέιλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους Μπέιλι που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί 7 χρόνια δεν ανέπτυξε την εθνική αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας, γιατί δεν κατάφερε διπλωματικά να δημιουργήσει όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους για τα ζητήματα της χώρας με την Τουρκία, και καταλήγει ότι ελπίζουμε να καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνατε με την υπαναχώρησή σας στην πόντιση Καλωδίου στην Κάσο και τη μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε πρόσφατα.
4: Σηκώνει το ΠΑΣΟΚ την εθνική ατζέντα, ναι.
8: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, κριτική στον Πρωθυπουργό Μεχμίως αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται, διότι εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου με την σύμμαχο Τουρκία. Τα όσα δε υποκριτικά επικαλείται, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός, για τις εξωγενείς ανατιμήσεις, για την πολεμική ακρίβεια που φορτώνει στο λαό, είναι κοροϊδία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος πως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας συγγνώμη προς ο Πρωθυπουργός, δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Κυβέρνηση σιωπά στην αστυνομική αυθαιρεσία, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτουν, ξεκινά την ανάρτησή του από τη Μαρφίν, όπου η μνήμη των θυμάτων βεβαίως έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, αναφέρουν, αλλά ας μας επιτρέψει να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι βεβαίως να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης
4: πολύ καταλήγει, σημαντική, πάρα πολύ σημαντική
8: πάρα
4: η αιχμή
8: πολύ,
4: αυτή.
8: Έτσι,
4: δηλαδή, επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την επιχείρηση των αρχών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, κάνει εντύπωση, κάνει αίσθηση αυτή η αιχμή.
8: Και παρακάτω θα σου πω γιατί την ίδια αιχμή αφήνει και η ελληνική λύση. Να ολοκληρώσω όμως αυτό, να σου πω ότι αναφέρουν ακόμη καταληκτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Πολύ σημαντική η αιχμή αυτή, όπως βλέπεις. Να σου πω τώρα, θα είναι ο τέλος η ελληνική λύση, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρτίνο που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητά του, εκμεταλλευόμενος ένα γεγονός που δεν αφορά την κυβέρνησή του αλλά τις διοκτικές αρχές, και για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει, ενώ θα έπρεπε να απολογείται καθώς επί 7 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Μάλιστα. Στη διερεύνηση του εγκλήματος της Μαρτίνο.
4: Τώρα, Ευγενία, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο κόμμα, παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Θα έλεγε κανείς ορατότης μηδέν.
8: έτσι θέλουν να πιστεύουν, μάλλον όχι. Υπάρχει ορατότητα, έτσι τουλάχιστον πιστεύει το τρίδημο Πολάκης Δούρου Παπάς. Ότι υπάρχει και η δυνατότητα ότι μπορούν αυτόνομα να κατέβουν. Είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται. Να τα πάρω όμως από την αρχή.
4: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να πούμε απλά ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση. Σύμπλευσης. Πάμε τώρα στη μη σύμπλευση με την Ελλάς και επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμούν πως δεν υπήρχαν λόγοι, το βαρύ τουλάχιστον, οι οποίοι να τον έβγαζαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, θα συζητηθούν αύριο, αλλά και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό που διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι προς τις εκλογές και τα όποια θέματα είναι να συζητηθούν θα συζητηθούν εκ των έσω. Και βεβαίως παίρνουν αποστάσεις από, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν νοείται, δεν νοείται για ένα κόμμα της αριστεράς να μην μπορεί να συνομιλήσει παρά μόνο κατά μόνας με τον κύριο Τσίπρα.
4: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην υπόθεση της Μαρφίν να περάσουμε, είδαμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Τα στοιχεία που συνέλεξε η αντιτρομοκρατική για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από την Μεγάλη Βρετανία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμουν, να το ακούσουμε.
9: Είναι μια παλιά υπόθεση με εκρηκτικά και συγκεκριμένα από το 2020, η οποία τότε είχε ξεχνιαστεί από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσία ήταν αυτή η οποία ξεκλείδωσε τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν μετά το ανώνυμο email που είχε σταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το οποίο κατονόμαζε ως τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν αφορούσε κάποια εκρηκτικά, κάποιες πυροκροτητές και σφαίρες που είχαν εντοπιστεί σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Κουκακίου, την οποία είχε ενοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής γνωστός για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μιλωνά. Από την αποθήκη, λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα ευρήματα, είχαν κατασκευθεί και κάποιοι σκληροί δίσκοι με ψηφιακά αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες υπήρχαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Ένα χρόνο πριν, λοιπόν, από καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ωστόσο αρχεία τα οποία με την τεχνολογία που υπήρχε τότε δεν μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω και γι' αυτό το λόγο παρέμειναν στο φάκελο μέχρι ότου το ανώνυμο email έφτασε το ελληνικό FBI και ξεκίνησε η σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο των τριών προσώπων, των δύο 42χρονων και της 46χρονης, τόσο από την επίθεση το πρωί της 5ης Μαΐου στην Οδό Σταδίου, όσο φυσικά και από πορείες τα επόμενα χρόνια. Για τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό αλγόριθμο, αλλά και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κατάφεραν στην ουσία να καταλήξουν σε συγκεκριμένα φιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν να κάνει κυρίως με το ακριβές ύψος των τριών προσώπων, τα χέρια τους, τα αυτιά τους, τα ρούχα που φορούσαν, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν. Οι ερευνητές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα τρία συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή οι δύο 42χρονοι και 46χρονοι, είναι η παρέα από το 2009 που φαινόταν στις καλοκαιρινές διακοπές το 2009 και ένα χρόνο μετά έδρασε ως εγκληματική ομάδα στην Οδό Σταδίου. Η αστυνομία θεωρεί πως ο εμπρισμός της Μαρφίν ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από μια ομάδα 12 αναρχικών, οι οποίοι δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και διακριτούς ρόλους. Η παρουσία των 12 έξω από την τράπεζα στην Οδό Σταδίου επιβεβαιώνεται και από ένα φωτογραφικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρχές από το 2021 και το είχε παραδώσει ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση. Σε αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν φαίνεται ότι από τους 12 οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την επίθεση, ρίχνοντας τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του, του υποκαταστήματος της τράπεζας. Συγκεκριμένα λοιπόν ο ένας από αυτούς σπάει την τζαμαρία της εισόδου με μία βαριοπούλα, πετάει ο δεύτερος τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό και στη συνέχεια μάλιστα ρίχνει και ένα έφλεκτο υγρό ώστε να επιταχύνει την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από αυτούς τους 5 οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους 3. Επειδή ωστόσο οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης ήταν θολές, οι αστυνομικοί με βάση 9 μαρτυρίες έδωσαν αριθμούς στους δράστες. Συγκεκριμένα λοιπόν ο αριθμός 8 ήταν αυτός ο οποίος είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ο 10 είχε πετάξει τη Μολότοφ και ο 11 έδινε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε εκείνες τις φωτογραφίες λοιπόν ο ένας από τους 2 συλληφθέντες 42χρονος είναι αυτός ο οποίος πάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία και ταυτοποιήθηκε από όλο αυτό το υλικό που είπαμε και κυρίως επειδή είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το σακίδιό του. Σε όλο το υλικό φαίνεται να φοράει σε αυτές τις φωτογραφίες και από το 9 μέχρι το 21 να κρατάει ένα σακίδιο το οποίο έχει ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστέρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίθηκε από το ειδικό λογισμικό και έτσι κατάφεραν αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη του. Ο δεύτερος είναι εκείνος ο οποίος δίνει τις οδηγίες, ενώ η 46χρονη φαίνεται να στέκεται στον πρώτο συλληφθέντα, δίπλα τον πρώτο συλληφθέντα και να έχει στην ουσία βοηθητικό ρόλο. Η 46χρονη, να πούμε ότι η οποία είναι μητέρα 2 παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε αυτοβούλως με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι εδώ, είναι αθώα και προτίθεται μέχρι τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας μαζί με τους 2 42χρονους συλληφθέντες και να καταθέσει όσα γνωρίζει.
4: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου. Τώρα, αισιόδοξος για την κατάληξη της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των τραυματισθέντων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Δρούτσα.
10: Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε και ραγνώς αναφρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μια ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μιας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
4: Την πρόθεση της γυναίκας που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010 να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές γνωστοποίησε η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.
11: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώο και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
4: Και εμείς να πάμε και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτη, η μητέρα της, και προφανώς οι εξελίξεις από εκεί και ύστερα ήταν ραγδαίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μάλλον θα πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
12: Ο ίδιος ζούσε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με άλλους 2 συγκατοίκους, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πάντως, κρατά τα χείλη του κλειστά. Χθες δεν συνεργάστηκε με τους αξιωματικούς που προσπάθησαν να του πάρουν απολογία στο αστυνομικό μέγαρο πριν βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως για να του ασκηθούν του ιδίου της 26χρονης και του 24χρονου in rem κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, 5 κακουργηματικές διώξεις για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων συμπεριλαμβανομένου και της κατοχής των εκρηκτικών υλών. Η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων, έμεινε κάπου στις παρυφές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή της είναι από Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια εδώ και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, με προσαγωγή της το 2022 ως μέλος ομάδας του αναρχικού χώρου που ευθύνεται για 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο προσαγωγές είχε και 29χρονος. Μένει να δούμε τώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι
13: τι που θα απολογηθούν,
12: αν θα πούν κάτι στην ανακρίτρια. Ο 24χρονος από την πλευρά του ακριβώς. Ο 24χρονος από την πλευρά του διαμέσου του δικηγόρου του έστειλε μια ανακοίνωση κατά την οποία διευκρινίζει ότι αφενός δεν γνώριζε τους δύο συγκατηγορουμένους του, την 26χρονη και τον 29χρονο, και αφετέρου έδωσε τα κλειδιά σε δύο άλλους φίλους του που ήθελαν στέγη του σπιτιού που είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και θα μπει σε συνθήκη πλαιστηριασμού τις επόμενες ημέρες.
4: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, απειλητικά συνθήματα είχαμε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η Ευτυχία Πενταράκη μας ενημερώνει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
14: Τα ξημερώματα, Θάνο, τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το πιστό κύκλωμα τηλεόρασης, έγραψαν συνθήματα απειλητικά απ' έξω, ότι ο φόβος αλλάζει μεριά, ότι αλλάζει στρατόπεδο, γκαζάκια στα σπίτια σας, μεταξύ άλλων θάνατος. Και έφτασαν μέχρι την είσοδο, μπήκαν μέσα, ανέξαν την καγκελόπορτα, εκεί στεγάζεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο Βολουδάκη. Μπήκαν λοιπόν, έφτασαν μέχρι την είσοδο και ζωγράφισαν ένα γκαζάκι από τη μία και το σήμα της αναρχίας από την άλλη. Συναντήσαμε την κυρία Βολουδάκη εκεί, η οποία μίλησε για άνανδρους και θρασίδηλους ανθρώπους. Μάλιστα σχολίασε επίσης ότι σε ένα από τα συνθήματα αναφέρονται στην επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα λέγοντας υπόθεση Νέστορα, και η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Φυσικά την επίθεση αυτή την καταδικάζει και η αντιπολίτευση, φυσικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δημάρχος Χανίων και ο μεταξύ άλλων και ο κ. Μακρογιαννάκης εδώ από την πλευρά των Χανίων, ο έτερος ένας επίσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Θάνο, ότι ένα σπίτι που έχει συνδεθεί με τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας για τρίτη φορά γίνεται στόχος αγνώστων και κουκουλοφόρων.
4: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε νωρίτερα για την επίθεση στην παρέμβαση αυτή η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
15: Έγινε τα ξημερώματα, το είδαμε πολύ νωρίς το πρωί, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε και με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν. Και το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα του σπιτιού.
4: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωσή τους, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι είπε για την Τουρκία και το κάζους μπέλιο ο Υπουργός? Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε προς όλους ότι η χώρα μας δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής. Τόνισε ότι βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και ανατολικών εξελίξεων. Για σχετικά με τα δημοσιεύματα και τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ότι η Ελλάδα υπήρξε θερμή υποδοχή Τραμπ από τουρκικής πλευράς, αλλά απ' τα δεδομένα δεν έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε για το κάζους μπέλι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και είπε μάλιστα ότι δεν νοείται σήμερα, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας, και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά, χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλεία, να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονική και συμμάχου χώρα. Και μάλιστα είπε ότι είναι τεράστιο βαρύδι στι ελληνοτουρκικέ σχέσει στο κάζου Μπέλη, αλλά και στην πορεία τη Τουρκία προ τη Δύση ή προ την Ευρώπη.
4: Κατερίνα, είναι η δεύτερη φορά που το είπε ο Πρωθυπουργό σε τουρκικό έδαφο και στην Άγκυρα για το κάζου Μπέλη. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια υπόμνηση ευγενική αλλά ξεκάθαρη και σε σχέση με τους επένους που ακούστηκαν για την Τουρκία και σε σχέση με τις συμφωνίες της Ευρώπης, τις αμυντικές συμφωνίες για τους εξοπλισμούς που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Τούρκο πρόεδρο. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση ότι όλα αυτά που λέτε ok, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, έτσι.
16: Ακριβώς, ήταν σαφέστατα τα μηνύματα και πέρα από την διπλωματική ευγένεια που προανέφερες, ήταν οι όροι και οι κόκκινες γραμμές σαφέστατες από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προς τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πρώτα απ' όλα και προς το Ινουάσιγκτον.
4: Το θέμα είναι ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη σιώπησε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλακίσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, δημάρχων του Ιμάμογλου 2.500 χρόνια. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα F-35. Θα δούμε εάν θα υλοποιηθεί και πότε, έχει σημασία το πότε, αυτή η εξέλιξη, αυτή η υπόθεση.
16: Το κομμάτι που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα εικασίες. Μένει, όπως προαναφέρεις πολύ σωστά, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πότε, αν αποφασιστεί κάτι περισσότερο ή κάποια αποδέσμευση εκ μέρους του Κογκρέσου, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τους Ευρωπαίους εταίρους, στην πράξη θα φανεί πόσο θέλουν να προχωρήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες λαμβάνουν. Λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στάση.

0: Ticket to the Max. Ticket to the Max. Ticket to the Max. Please just rewind.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ηχητικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

πάει ο κόσμος γρήγορα και ζει να μπούμε σκλάβοι. Και ένας τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Αν δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν αγκαλιές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις. Για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις, χίλια κεφάλια

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραία

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
4: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
2: Yellow is the color of my true love's here in the morning.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρει το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Ξεκίνημα απόψε με Vicious Rumors και Crack the Sky in Half. Μαζί μας το Forgotten Scroll. Με το φορουμάκι μας να είναι ολοζώντανο. Το main site μας να περιέχει ένα σκασμό από υλικό για να τσεκάρεις. Το έντυπο τεύχος μας ακόμα διαθέσιμο. Μαζί μας και η ψηφιακή edition του Metal Invader στο metalinvader.net.

The Devil's Asylum, ο τίτλος του δίσκου. Το είχαμε υπεραναλύσει αρκετά το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Το topic υπάρχει πάντα στο forum του Forgotten Scroll, για να μπεις να τσεκάρεις και γιατί όχι να συμμετέχεις.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι σε Crimson Steel και το εξαιρετικό Zone of Fear album τους, μέσα από το οποίο διαλέγω να ακούσουμε Dark Rider. Αναλυτικό review υπάρχει φυσικά στο forgottenpavlascroll.net. Ένα από τα classic heavy metal albums τα οποία προσωπικά έχω ξεχωρίσει για φέτος, στη Heaven and Hell κυκλοφορεί. Υπάρχει και το σχετικό topic υπερανάλυσης που αλλού στο forum του Forgotten Scroll.

πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Heaven and Hell υλικό, όπως ας πούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επανακυκλοφορία των Panzer Division. Ακούμε ήδη το Fast Train to Nowhere.

Όλες οι ηχογραφίες ήταν Panzer Division, συγκεντρωμένες σε αυτήν την κυκλοφορία. Η μπάντα ήταν να ονομαστεί Tank, αλλά υπήρχαν ήδη οι Βρετανοί Tank και έτσι άλλαξαν το όνομά τους σε Panzer Division. Πάμε να δώσω σκητάλη σε Crystal Witch. Τους ακούμε στο Die Thunder.

Spellbound για τη συνέχεια στο Open Your Eyes. Για όλες αυτές τις Heaven and Hell Records επανακυκλοφορίες μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά topics και μπόλικη πληροφορία στο forum του Forgotten Scroll.

Spellbound από το Chapter XI EP ακούσαμε. Δίνω τώρα σκητάλι σε Crimson Glory από το πολύ συζητημένο Chasing the Hydra, Angel in My Nightmare το κομμάτι που διαλέγω.

Εξαιρετικό Chasing the Hydra. Το θέμα το έχουμε καλύψει. Ήμασταν οι πρώτοι που γράψαμε για το άλμπουμ στο Forgotten Scroll. Πες να διαβάσεις το review. Και φυσικά υπάρχει και στο forum topic με υπερανάλυση, συζήτηση και διάφορες απόψεις. Crimson Gloria έχουν επιστρέψει με ένα άλμπουμ που είναι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας τους. Αυτό έχω να πω εγώ σε αυτή τη φάση.

Μαζί μας και το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή. Crescent Shield για τη συνέχεια, The Last of My Kind, τη Σκάρα. Above More Mortals, ακούμε.

Πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το Moving Target, τον Dragon's Claw. Είναι το κομμάτι Ghost Soldiers. Εξαιρετικό comeback για τους Dragon's Claw, ένα άλμπουμ που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Έχουμε και topic υπερανάλυση στο Forgotten Scroll, στο forum. Μπείτε να διαβάσετε.

Πάμε να δώσω τώρα σκυδάλι στους Passage και στο εξαιρετικό Tempter from Heaven από το μόνιμο ντεμπούτο του 2025 στην Steel Gallery Records.

εξαιρετική μπάντα οι Passage. Παντρεύουν τον ήχο των Merciful Fate με το New Wave of British Heavy Metal. Μέσα από ένα πρίσμα σουηδικού επικού ντου metal ρυθμού στην πιο τεχνική εκδοχή του, όπως μας το παρουσίασαν μπάντες όπως η Veni Domini για παράδειγμα. Δίνω τώρα σκητάλη στους Avalon. Τα είχαμε γράψει για τους Passage τότε στο goldenrules.gr. Μπείτε να ψάξετε και να διαβάσετε την παρουσίαση του άλμπουμ Black Widow. Το κομμάτι που ακούμε από τους Avalon.

Νομίζω πως οι Iron Maiden επιρροές, ειδικά σε αυτό το σημείο, είναι εμφανέστατες. Για βρείτε ποιο τραγούδι των Maiden θυμίζει αυτό το part.

πάρα πολύ πρόσφατα η Arcane Steel Records σε συνεργασία με την Cult Metal Classics πανακυκλοφόρησαν αυτό εδώ το αριστούργημα. Deliver This Dream από τους Excel ξαναβγαίνει επιτέλους σε βινήλιο.

Ακούστε δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο, με στίχους, φωτογραφίες, βιογραφικό της μπάντας και όλα τα καλούδια που πρέπει να έχει μια σωστή επανακυκλοφορία. Τι να πω τώρα εγώ από αυτό το ταπεινό μικρόφωνο για αυτό το αριστούργημα, τίποτα. Ακούμε την κομματάρα.

κλείνω με Brain Fever και Master of Evil. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε, είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Let's go, girls.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.